Castoyalo, par Castoyalo, Glastra, Mésopolis, Kevasilico.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε Κόσμος.

There's no coaching break. There's no rest till you're dead.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άλχολτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κλάσης Μπεργαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κίεβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο σε αντίπεινα για αεροπορικές επιθέσεις του Ριάτ στη βορειοδυτική Ιεμένη με 14 νεκρούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος Πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Airviews Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εκόντου, η Ήρα Πανανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Τι κάνει?
1: Τα λέω αργά.
0: Όχι, όχι, σιγά, ακόμα, όχι ακόμα.
1: Γιατί ο Γιάννης θέλει να κοιμηθεί.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Μην κοιμηθεί στο τιμόνι. Ωραία, μπορούμε να φωνάζουμε.
0: Λίγο, ναι, μπορούμε.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζουσες σήμερα.
0: Πολλές...
1: Μου λέει η Κυριακή από την Καλαμάτα ότι γιορτάζουν οι Μαρίες. Και όντως, γιορτάζει η Δέσποινα η Καλαμιώτισσα. Όνομα Καλαμιώτισσα. Η Καλαμία,
0: ναι,
1: αυτό καλύτερο.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος. Γιορτάζει εδώ αγαπητός, χρόνια πολλά. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
0: Μήπως είναι κάποια Παναγία εκεί κάτω?
1: Κάποια Παναγία θα είναι, ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως Τσαμπίκος, Τσαμπίκα στη Ρόδο παίζει πολύ.
0: Ναι.
1: Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά.
1: Αυτό πρέπει να προχθές να έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Προχθές, πρόπερση. Εννοώ.
0: Γέννης της Θεοτόκουλης σήμερα.
1: Τι να σου πω εγώ.
0: Σήμερα.
1: Είναι πιθανό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στις Μαρίες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Καλαμάτα, να ξέρεις, έχει 25 βαθμούς τώρα. Παιδιά, δρόσησε. Ωραία ήταν. Το βράδυ ήταν δροσερά.
0: Ναι.
1: Δροσερά. Δηλαδή ήθελε και σεντονάκι που
0: η
1: λέει ο λόγος.
0: Η Μαρία ζεστενότανε πάντως.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Να ξέρεις.
1: Ποιος ζεστενότανε?
0: Η Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Η Κόντουρες, ποια Μαρία.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχεις η και... Μαρία με τα κίτρινα.
1: Έχει κι άλλη Μαρία από κάτω. Π.χ. Πού να ξέρω εγώ.
0: Μαρία Κόντου.
1: Πες το.
0: Όχι, Μαρία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
0: Αφιάζουμε λίγο.
1: Είναι εθνική. Εγώ λίγο μασάζ. Λίγο σπάζ και σπα και μασάζ.
0: Ναι, σπάζ.
1: Σπάζ.
0: Σπάζ.
1: Αυτό.
0: Έτσι θα το λέμε.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σπα και μασάζ.
0: Γλωσσοπλάστη που.
1: Ένα σπάζ. Λοιπόν, είναι εθνική εορτή της Ανδώρας. Χρόνια πολλά, Ανδώρα. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία. Χρόνια πολλά, Βόρεια Μακεδονία. Αρχίσουν τώρα μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία. Δεν έχει πια. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι η μέρα των φιόρδ στη Δανία. Επίσης, χρόνια πολλά, φιόρδ. Να ζήσετε. Έμπαινε και εγώ είτε βρε φιόρδ.
0: Δεν θα μπορούσε να πας σε φιόρδ εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολλές τροφές και δεν
1: θα. Όχι, όχι, όχι. Από πάνω, άμα τα βλέπα, δεν χρειάζεται
0: από
1: να τα.
0: Από πάνω, ναι, αλλά ναι, μέσα σε σκάφος, όχι.
1: Ωραία είναι τα φιόρδ.
0: Εσύ.
1: Όχι σε σκάφος. Βέβαια, μέσα στα φιόρδ είναι υπήνεμα. Οπότε δεν κουνάει.
0: Τι είναι?
1: Οπότε δεν έχει αέρα. Υπήνεμα.
0: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Πολύ,
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω δηλαδή και να αυτό, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, γιατί δρόμο.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που ρωτάει. Τελικά μάθαμε ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος.
0: Τι μάθαμε?
1: ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος. Δεν ξέρω τι εννοείται. Πάντως δεν έχω μάθει τίποτα για το εκκλησιαστικό έτος. Απολύτως τίποτα.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: ναι,
0: δρόσησε και χτες γιατί φυσάει.
1: Α, γι' αυτό.
0: Βοριάς.
1: Πέστονται.
0: Και σήμερα λοιπόν θα έχει 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, να ξέρετε.
1: Δεν
0: και
1: είναι καλό αυτό.
0: Θα έχει και λίγες ομιχλίτσες τώρα
1: καλό,
0: το νωρίς το πρωί και το αργά το βράδυ. 12 με 29 στη Δυτική Μακεδονία. Έπεσε, είδες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να φυσάει στο Αιγαίο γιατί έχω κάτι γνωστούς που θέλουν να πάνε να κάνουν με ιστιοπλοϊκό βόλτα.
0: Το βορειαδάκι.
1: Περίπλου.
0: Δεν είναι τίποτα το βορειαδάκι.
1: Πιστεύεις.
0: 15, ναι. Ο Νοτιάς είναι που
1: σαρώνει τα πάντα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: 15 έως 32 στη Θεσσαλία, 15 έως 33 στην Ήπειρο, 16 έως 34 στα υπόλοιπα δυτικά.
1: Ναι.
0: 16 έως 36 στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, 17 έως 32 στα Επτάνησα. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 22 με 34. Στις Κυκλάδες 20 με 29. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού και τα Δωδεκάνησα μέχρι να φτάσουν τους 33. Λοιπόν, 7 με 8 μποφόρ σας είπαμε θα έχει τοπικά σε κάποιες περιοχές στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική 24 μέχρι 32, το πολύ θα φυσάει κιόλας 5 με 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, αλλά θα έχει 23 με 29. Δρόσησε και εκεί.
1: Δρόσησε.
0: Σκάσαμε.
1: Ωραία.
0: Σκάσαμε.
1: Έβλεπα βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζουμε και μιλάμε σιγά γιατί ο Γιάννης θα έχει φτάσει.
0: Έτσι λες. Τόσο κοντά είναι.
1: Ήθελα να πω το εξής. Ότι άμα βρει να παρκάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι θερμοκρασίες στις θάλασσες είναι 28, 29.
0: Βέβαια, είναι ζεστή θάλασσα.
1: 29 στο Ιόνιο λέει.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: στο Αιγαίο έχει από 26 έως 28. Ωραία είναι.
0: Είναι ωραία, ωραία, ωραία εποχή για μπάνιο.
1: Ωραία εποχή για μπάνιο.
0: Ναι, ναι. Γιατί πια έχει πάρει όλη τη ζεστρού του καλοκαιριού, η θάλασσα.
1: Ναι, ναι, είναι η θερμοδυναμική ιδιότητα της γης που όταν αρχίζει και κρυώνει γύρω-γύρω, αρχίζει και βγάζει τη θερμότητα που έχει μαζέψει όλο το καλοκαίρι.
0: Τι ωραία που τα λες εσύ.
1: Σου λέω αλήθεια.
0: Πω.
1: Ξέρεις ότι ξύλο έφαγα εγώ για να μάθω τη θερμοδυναμική ιδιότητα της γης. Λοιπόν,
0: 1570.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, 1570 κατευθείαν. Ξέρεις ότι σήμερα υπάρχει ένα εκκλησάκι, η Παναγιά είναι Ραντζιώτησα, που έχει, είναι ένα από τα ιστορικότερα ιερά παρεκκλήσια της πόλης του Αμαρουσίου.
0: Εδώ. Όχι. Έχει και αρτοκλασία.
1: Και έχει θεία λειτουργία σήμερα.
0: Άρα και αρτοκλασία.
1: Πανηγυρική θεία. Τι είναι η αρτοκλασία?
0: Άρτο, θα κόβουν άρτο.
1: Α, είναι πανηγυρική θεία λειτουργία.
0: Τι είναι η αρτοκλασία
1: σήμερα? Ο άρτος ξέρω τι είναι, η αρτοκλασία δεν ξέρω τι είναι.
0: Το κόψιμο του άρτου.
1: Α, και γιατί το λένε αρτοκλασία?
0: Έτσι το λένε, ρε παιδί.
1: Και δεν το λένε μαχαίρωμα ή κόψιμο ή ξέρω άλλο πράγμα.
0: Όχι,
1: μαχαίρωμα. Ναι, τέλο πάντων, θα το πούνε όπω θέλουν. Λοιπόν, έχει σήμερα αυτό. Είναι κοντά, λέει, εκεί που είναι ο σταθμό να ρατζιώτησε στο Μαρούσι.
0: Διονύση, μπορεί να πεταχτεί που σε κοντά να μου πάρει λίγο άρτο.
1: Όχι.
0: Γιατί, μ' αρέσει πάρα πολύ ο άρτος.
1: Έτσι.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα για το Κατερινάκι σου.
1: Πες το 1570 τι έγινε τώρα και ας τον άρτο.
0: Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο.
1: Ντάντελο, με το όνομα.
0: Ντάντελο. Και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ωραία ονόματα, ε. Ο Ντάντελο και Ευγένιος Συγκλητικός.
1: Το Ντάντελο το προτιμώ.
0: Εντάξει. Ναι. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
1: Σήμερα το 1800, σαν σήμερα το 1822, όχι σήμερα το 1822, σαν σήμερα το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά, λέει εδώ πέρα, κατά ναυμαχή τον τουρκικό υπό τον Καράλη. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
0: Σας τη φέραμε. Λοιπόν, 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας.
1: Μπανάνα. Το 1943, κάποιοι λέγανε ότι έχουν γίνει για την Τσικίτα, έχουν γίνει πραξικοπήματα.
0: Ναι.
1: Το 1943, σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το θυμόμαστε και από το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
0: Ναι, κορόιδο Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει. Λοιπόν, 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Κωνσταντίνου.
1: Ναι,
0: το τονίζω.
1: Βέβαια.
0: Στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή. Προσέξτε τώρα πώς τα φέρνει ζωή, ρε παιδί μου. Μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τα φέρνει, έρχονται μπροστά σου συνέχεια.
1: Δεν θα κάνει καμιά δήλωση σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie ή David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Ήταν πρωτοπόρος ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ήταν μορφή
0: και μας έφυγε νωρίς. Λοιπόν, 2005, πάμε. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική, το θυμάμαι. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, not, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, not, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας ΕΕ. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, not, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας ή εμείς ζούμε ανάμεσά τους, που θεωρούν ότι εξαιτίας αυτής της συνάντησης που είχε γίνει τότε, έγινε μετά η μάχη της CIA και της KGB στη Ραφίνα των πρακτόρων και έφυγε κακήν κακός ο Κώστας Καραμαλής, δεν έφυγε επειδή έφερε την οικονομία εκεί που ήταν το 2009, αλλά εξαιτίας αυτού νου. Καταλαβες. Επειδή ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το πιστεύουν, το έχω γράψει και σε βιβλία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Μα δεν το βγάζω από το μυαλό μου εγώ τώρα.
0: Όχι.
1: Αυτά παιδιά τα ξέρουμε.
0: Όχι. Καλά κάνεις και τα λες και μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος το 1843.
0: Σπουδαίος.
1: Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς.
0: Τεράστιος.
1: Και το 1946 ο Ευγένιος Τρεβιζάς.
0: Φίλος μας. Το φοβάμαι το τουνελόδρακο.
1: Το τουνελόδρακο, τα ρακετοκοράκια και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει με αυτά.
0: Εμείς, όχι εμείς, τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, ναι.
0: Αλλά και εμείς μαζί τους. Σαν σήμερα χάσαμε το 1860 τον Ανδρέα Μεταξά, τον
1: Κεφαλονίτη. Φων φων το ρακετοκοράκι, το θυμάμαι ακόμα. Με έχει στοιχειώσει.
0: Ναι. Κεφαλονίτη της αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 τον Βασίλη Ραφαηλίδη, τον γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό κινηματογράφο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Αυτή η αμμουδιά που μας στέλνει εδώ πέρα
0: δεν είναι
1: άμμος αυτό το πράγμα. Είναι τόσο το λεπτό αυτό που δεν κολλάει καν πάνω σου, ας πούμε. Είναι υπέροχη άμμος αυτό. Πού είναι αυτό το αστελαφώνησο. Ωραία, δεν έχω πάει. Καλημέρα στον Χριστό. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται με την υγεία του δημοσιογράφου Πανούτσου που ήταν στην εντατική με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Δεν έχω, εγώ
0: στο
1: προσωπικά δεν έχω κάποιο νό. Καλημέρα στον Γιώργο. Γιατί εμείς που πληρώνουμε τα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση με αυτούς που τους επιδοτείται το ενίκιο? Εμείς δηλαδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε ανάγκες που στερούμαστε βασικά πράγματα για να πληρώσουμε τις δόσεις για να μην μας πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια? Είναι ένα ερώτημα που θέτει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τον Φουρναρί, από το Λάφκο, τον Πανέμαφο. Χρόνια πολλά, λέει. Γιορτάζει η κεντρική εκκλησία του χωριού.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Έχει 12 πλατάνια εκεί και δύο τεράστια κυπαρίσια. Στο Λάφκο του Πηλίου, καταλαβες. Ναι. Έχει τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι. Χαμός σοσιαλισμός, λέει ο Γιάννης.
0: Ερχόμαστε.
1: Okay. Ναι. Okay. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Διαδρομή 19 με 19 βαθμούς μεταξύ Ξάντης και Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στη Μαρία από Κόρινθο. 23. Σήμερα γιορτάζει και το Λουτράκι που έχει την Παναγιά τη Γιάτρησα. Γιορτάζει το Λουτράκι, το Μαρούσι και ο Λάφκος του Πηλίου.
0: Μπράβο. Και άλλες περιοχές. Φύγετε μας που έχετε πανηγύρια να ξέρουμε.
1: Χρόνια πολλά. Να ξέρουμε γιατί δεν θα έρθουμε.
0: Αλλά
1: είμαστε του πανηγυριού. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μου κάνει εντύπωση εμένα. Πέρα πριν πούμε στα σοβαρά, και αυτό σοβαρό είναι. Έγιναν σε μια εβδομάδα σχεδόν 40.000 αλκοτέστ.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε 17 συλλήψεις.
1: Μόνο. Πάλι καλά.
0: Είδες τι είπες.
1: Μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Πολύ καλό αυτό.
0: Κάτι γίνεται.
1: Λες, πιάνει.
0: Τώρα 40.000 συλλήψεις να έχει
1: 40.000 ελέγχους.
0: 40.000 ελέγχους να έχει.
1: Μόνο
0: 19.000 τόσοι ήταν. Δεν είναι 40, αλλά λέμε τώρα.
1: Ωραία. Ωραία είναι αυτό.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο. Βάζουμε μυαλό. Μα δεν θυμάσαι που λέγαμε, παρουσίασαν και τα στοιχεία από το χώρο της εστίασης, ας πούμε, ότι έχει πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση και σίγουρα έχει παρατηρηθεί ότι από την παρέα ένας δεν θα πίνει.
0: Γι' αυτό παχύναμε, δεν πίνουμε, μόνο τρώμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Καταλάβατε τώρα.
1: Τώρα το πας αλλού.
0: Τρώμε περισσότερο. Τι να κάνουμε.
1: Γιατί το πιωτή μας σταματούσε να τρώμε.
0: Εντάξει. Άμα πίνεις τόσο τρως.
1: Όσο, μπράβο.
0: Ναι, αλλά
1: όσο πίνεις θέλεις και κάτι να το συνοδεύεις.
0: Άμα θέλεις, άμα δεν μπορείς.
1: Φέρε νάτσος. Φέρε τσιψάκια.
0: Πώς δεν πρέπει όταν κόβεις το τσιγάρο. Δεν θες κάτι να απασχολείς τα χέρια σου και όλο μασουλάς.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, έχεις το πλέξιμο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ, θα γίνω τρελή. Δεν είμαι του πλεξίματος, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Είσαι εσύ του πλεξίματος? Όχι. Είμαι εγώ? Όχι.
1: Καλημέρα. Σχετικά με τον Καραμαλή, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
0: Βέβαια, το συζητάς.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Οπότε δεν θέλει να τον
1: τονίσει. Καλημέρα στον Απόστολο. Ναι. 14 βαθμούς. Τι?
0: Διάβαζα αυτό το τίτλο που παίζει από το Bloomberg από χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ότι ο Πούτιν θέλει όλο τον Ντονέτσκ και είπε στους Αμερικανούς που πήγανε στο και τον είδανε.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να το πάρει σε 6 μήνες.
1: Καλά, ναι. Τέξει.
0: Καλά, να σου πω. Okay. Να σου πω. Άστο μωρέ. Βλαδιμίρε. Άστο αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Αφού δεν το έχει, ας πούμε. Σε τρεις μέρες θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία.
1: Τον τελευταίο, θα φτάνε εκεί. Τον τελευταίο χρόνο πήρε 0,2 από τον Ντομπάς. Αυτό. Ένας από τους λόγους που λέει που συνάντησε τον αυτόν τη CIA που πήγε μυστικά στη Μόσχα. Που δεν το συνάντησε αυτό.
0: Μυστικά, μα να μόλι το μάθαμε.
1: Ναι, μόνο το ξέρω, ναι. Υποτίθεται.
0: Νόμιζε αυτό την πήγε μυστικά.
1: Καλά. Τον καλέσανε για να του πούνε ότι δεν είναι έτσι πως σας τα λένε. Αυτός πήγε και τους είπε, παιδιά, έχετε πάει χάλια. Και η οικονομία σας πάει χάλια. ναι. Μην το συνεχίζετε.
0: Ναι.
1: Φέρετε να είπε.
0: Άστο, βρέδερφε.
1: Και καλέσαν τώρα το Γουίτκοφ και το Τζάρεντ για να τους πούνε σε αυτούς: όχι, δεν είναι έτσι πως τα λέει ο διευθυντής της CIA. Κοιτάξτε τους χάρτες. Έχουμε καταλάβει αυτό, έχουμε καταλάβει εκείνο και σε 6 μήνες θα τα έχουμε πάρει όλα.
0: Καλά. Mm-hmm. Να σου πω. Mm-hmm. Και μετά ξύπνησες.
1: Τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ουκρανία, εγώ λέω και την πηγή, 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν παράλυτοι ή οτιδήποτε με διάφορα άλλα προβλήματα. Στις μάχες εκεί. Τους είχε πει ο διευθυντής της ΣΥΕ όταν πήγε ότι το προσδόκιμο ζωής για ένα στρατιώτη με το που θα πάει στο μέτωπο, Ρώσο στρατιώτη που θα πάει στο μέτωπο, είναι 30 με 35 λεπτά. Δηλαδή σε 30 με 35 λεπτά από την ώρα που θα πατήσει το πόδι στο μέτωπο, ή θα σκοτωθεί ή θα τραυματιστεί σοβαρά και θα πρέπει να φύγει. 35 λεπτά προσδόκιμο ζωής.
0: Φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχει κάνει ο κύριος Πούτιν στο λαό του.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Δεν το έχουν πολύ πάρει πλέφα. Τώρα αρχίζουν και το παίρνουν σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων. Και στα Καλάβρητα λέει: γιορτάζει η Παναγία η Πλατανιώτισσα. Εκκλησάκι μέσα στον κορμό ενός μεγάλου πλατάνου.
0: Να σας πω κάτι.
1: Μας λέει η Ιωάννα.
0: Πέρα από τα εκκλησάκια που μας περιγράφετε και τις γιορτές αυτό. Θέλουμε να μας πείτε, έχετε καμιά παράδοση να ψήνετε κάτι ιδιαίτερο.
1: Μασαμπούκα. Ναι. Μασαμπούκα. Τι γίνεται με μασαμπούκα.
0: Να ξέρουμε.
1: Ναι. Να αξίζει τον κόπο να έρθουμε.
0: Καλά, δεν το είπα. Ναι. Όχι, όχι. Θα αξίζει σίγουρα.
1: Θα αξίζει σίγουρα. Γιατί είναι και η φύση. Ναι. Πρέπει να δούμε για τη φύση.
0: Λοιπόν. Ναι. Άκουσε τώρα.
1: Ακούω.
0: Πάει και μισή. Και πρέπει να αφήσουμε το Γιάννη να θα βάλουμε λίγο
1: να,
0: τη Σία.
1: Θα βάλουμε κάτι ήρεμο έτσι για να κοιμηθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Για να χαλαρώσει.
1: Να χαλαρώσει το παιδί. Να χαλαρώσει. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα και η στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής του Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα στη Σάμο.
0: Καλημέρα, Άννα.
1: Μας στέλνει ένα κουκλί.
0: Ναι.
1: Κάτι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που χαραμίζονται.
1: Είναι κούκλα γοργόνα. Α, το έκανε με τα χεράκια της. Από σαμιακά θαλασσόξυλα. Αποκτάει άλλη αξία τώρα που μας το λέτε.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ανθρώπους που χαραμίζονται. Κάτι τύποι λοιπόν πήραν έναν κύριο στη Λαμία και του λένε ότι πρέπει να μας δώσετε χρήματα και τα λοιπά. Είμαστε από την εφορία, είμαστε λογιστές, θα σας βοηθήσουμε, γιατί δορυφόρος της εφορίας αυτή τη στιγμή σκανάρει την περιουσία σας.
1: Δορυφόρος της
0: εφορίας. Πώς κάνονται και τα σκέφτονται, πώς θα τον εξαπατήσουμε αυτόν, θα πούμε ότι δορυφόρος της εταιρείας, της εφορίας ας πούμε. Δώσα ραντεβού στο νεκροταφείο του χωριού. Ναι. Για να αφήσει τη σακούλα εκεί, με τα λεφτά.
1: Εκεί δεν είχε, επειδή έχει στο νεκροταφείο. Έχει αλουμινόχαρτα, ναι, και δεν πιάνει ο δορυφόρος. Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Του δώσανε λοιπόν ραντεβού, είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και το κατάλαβα αμέσως ότι ο άνθρωπος, ότι πάρα να τον ξεγελάσουν.
1: Ναι.
0: Και τους έδωσε ραντεβού. Του λέει θα αφήσει τα χρήματα κάτω από το Κυπαρίσι.
1: Αριθμός 4.
0: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά όμως αυτοί, επειδή ήταν ψαγμένοι πάρα πολύ, του ζητήσανε να αλλάξει θέση για να μην. Ναι. Και του λέει ναι, εντάξει, τα άλλαξα. Του λέει τα έχω πάει στη βρύση του νεκροταφείου.
1: Ναι.
0: Εκεί στη βρύση περίμεναν οι αστυνομικοί. Και του πιάσανε.
1: Καλά του κάνανε.
0: Έμανε.
1: Και.
0: Φυλακή κατευθείαν.
1: Τι φυλακή κατευθείαν.
0: Έγινε αυτόφορο, δίκη μέσα.
1: Θα μείνουν μέσα ή...
0: δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, κάποιος φυλακίστηκε ισόβια 12 φορές, σε 14 χρόνια βγαίνει, ας πούμε, λέω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό φαντάζομαι και αυτοί σε λίγο καιρό θα είναι πάλι έξω.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσουν ή θα συνετιστούν. Αυτό το θέμα είναι ένα ζέον θέμα για την κοινωνία μας. Υπάρχει σοφρονισμός στις φυλακές ή βγαίνεις με πτυχίο και μεταπτυχιακό. Αφού άνοιξες την κουβέντα.
0: Συνήθως βγαίνεις με μεταπτυχιακό.
1: Αυτή την. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση ή πεποίθηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε νέες στολές στη διαστημική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι
0: είναι η διαστημική δύναμη?
1: Ξέρω εγώ. Έχουν πάει στο διάστημα. Δηλαδή είναι αυτοί που θα φυλάνε την τάξη στο διάστημα.
0: Φαντάζομαι.
1: Άρα θα είναι σε διαστημόπλια και τέτοια.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν τους έβγαξε στο λες.
1: Θα χαιρετάνε και σαν τον Σποκ στο Βούλκαν. Από το Βούλκαν
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω όλοι. Ναι, εγώ μπορώ, να το κοίτα.
0: Εσύ μπορείς,
1: αυτό
0: εγώ δεν μπορώ.
1: Θα είναι ένα από τα κριτήρια για να μπει στην αστυνομία.
0: Δεν μπορώ. Άρα δεν είμαι από το Βούλκαν εγώ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Ενώ εγώ.
0: Εσύ είσαι Βουλκάνιος κανονικά. Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο Ντόναλντ στο Truth Social και μας έδειξε τις στολές. Οι στολές μοιάζουν με τις στολές των SS.
1: Εντάξει τώρα.
0: Κάποιοι...
1: μοιάζει με το Star Trek τώρα.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είναι το Star Trek. Είναι από την ταινία Starship Troopers του 1997. Μοιάζουν οι στολές αυτές.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων.
1: Εμένα μου κάνει την Star Trek τώρα.
0: Έχουν
1: Starship
0: κάνει,
1: Troopers.
0: Έχουν κάνει. Κοίταξε να δεις. Επειδή δεν το έχει.
1: Ποιος την ξέρει τη Starship Troopers? Ενώ το Star Trek το ξέρουν όλοι.
0: Το Star Wars επίσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν έχει καταλάβει ο Ντόναλντ. Δεν έχει προσθέσει στους πολέμους που έχει τελειώσει. Θα μπορούσε να έχει βάλει ότι τέλειωσε τον πόλεμο του Star Wars.
1: Ναι.
0: Τον πόλεμο των κόσμων.
1: Άλλο είναι ο πόλεμος των κόσμων, ήταν άλλο.
0: Ό,τι πόλεμος.
1: Ήταν με τους υπερήρωες.
0: Ό,τι πόλεμος υπάρχει. Πόλεμος των κόσμων. Τον τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Star Wars. Δεν χρειάζεται να γίνουν τόσες ταινίες.
1: Τώρα που το λες τώρα και με σε κλετίζεις. Να σου πω. Αυτός είπε ότι βγήκε το βράδυ, αυτός όταν λέμε αυτός, ο κύριος Τραμπ, βγήκε το βράδυ και είπε ότι μπορεί τώρα να είναι η τιμή των καυσίμων πάνω από 5 δολάρια το βαρέλ, το, πώς το λένε, το γαλόνι,
0: το γαλόνι,
1: αλλά θα παίξει κάτω από 3, ίσως

0: και κάτω από 2 όταν θα υπάρξει η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Συγγνώμη, μέχρι τώρα το έχει νικήσει 6 φορές. Πάει για 7η φορά. Μέχρι τώρα δεν μας λέει ότι έχει νικήσει και δεν έχει ούτε στρατό, ούτε αεροπορία, ούτε ναυτικό. Είναι στη θάλασσα για αυτό και
1: εκείνο.
0: Και κυκλοφορούν ελεύθερα τα πλοία 4 στο Ορμούς και τέτοιες ιστορίες. Πόσες φορές θα πρέπει να κερδίσει δηλαδή για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων?
1: Όταν θα έχουν καθαρίσει οι Navy Seals όλες τις Νάρκες.
0: Τις καθαρίσανε.
1: Όλες.
0: Κάνανε, λέει, επιχείρηση μεγάλη.
1: Ναι.
0: Καλά, οι Navy Seals μπορεί να κάνανε, λέει, όλο τον προηγούμενο, τους προηγούμενους μήνες επιχείρηση που είναι και επικίνδυνη κτλ. Εμείς σας λέγαμε προχθές, δεν το λέγαμε εμείς, το διαβάζαμε στον Αμερικανικό Τύπο.
1: Ναι.
0: Ότι έχουν έναν πύραυλο, εκτοξεύουν έναν πύραυλο οι Ιρανοί, ποντίζει κατευθείαν ο ένας πύραυλος 4 Νάρκες. Μάνι, μάνι.
1: Πώ θα τους τελειώσουν money, κάποια στιγμή.
0: Θα ξαναστείλουν Navy Seals.
1: Εντάξει,
0: μ' αρέσουν οι Σίλτς, ναι, φώκες. Ναι,
1: Μαρίνς. Πεζοναύτες.
0: Πεζοναύτες, ναι.
1: Αλλά είναι του... Είναι πεζοναύτες, αλλά είναι η Navy.
0: Είναι θαλάσσιοι, ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Όπως έχουμε εμείς τα ΟΙΚ.
1: Μπράβο, μπράβο, ΟΙΚΑΔΕΣ.
0: ΟΙΚΑΔΕΣ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άκου να δεις τώρα μήνυμα ο κύριος Παύλος.
1: Ακούω, κύριε Παύλο.
0: Εωθηνή χρωματική συνέβρεση στον Κορινθιακό.
1: Τι λέει.
0: Η προσδοκία μιας καλής ημέρας. Η ημέρα βεβαίως εξουσιάζει ερήμην των δικών μας προσδοκιών. Ευτυχώς. Καλή εκπομπή. Τον βλέπω φιλοσοφημένο, αλλά και κατά τι απεσιόδοξο. Δηλαδή, όταν λέει ότι εξουσιάζει η μέρα από μόνη της ερήμην μας.
1: Ένα κλικ να είναι.
0: Δεν έχει εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο γένος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από αυτά που γίνονται ή όχι, αλλά αυτό βγάζω από το συμπέρασμα, από το μήνυμα του. Πέραν τη εκπληκτική φωτογραφία που μα στέλνει τον Κορινθιακό, έτσι, η οποία είναι. Κοίτα εδώ τι ωραία αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ
0: καλλιτεχνική φωτογραφία, εσύ, κύριε εσύ. Παύλο. Είναι όλοι. Έχουμε πολλού φίλου στην πρωινή παρέα, οι οποίοι είναι καλλιτέχνε. Βγάζουν πολύ ωραίε φωτογραφίε, ή έχουν πολύ ωραία κινητά, ή έχουν πολύ ωραίε κάμερε, ή έχουν πολύ καλό μάτι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μπράβο σα και σα ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα δεν ξέρω. Πες με, μπορεί να μου πει ότι λαϊκίζω. Αυτό που θα πω.
0: Να μην λαϊκίσεις.
1: Όχι, θα μου πεις. Θα, μου πεις.
0: Ναι.
1: Θα πάει ο Πάπας 25 με 28 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία.
0: Να πάει.
1: Ναι. Το κόστος της επίσκεψης στη χώρα είναι, λέει, γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί?
1: Για μέτρα ασφαλείας, για οργάνωση, για υποδοχές, για...
0: Θα ρωτήσεις τώρα πόσα παιδάκια στην Πιάφρα θα μπορούσαν με τα 27 εκατομμύρια να έχουν νερό, φαΐ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και κάνει, λέει, έρανο η Εκκλησία της Γαλλίας για να μαζευτούν χρήματα για να υποστηριχθεί η επίσκεψη.
0: Τα κάνουν αυτά οι εκκλησίες. Μαζεύουν χρήματα.
1: Ναι, για τους αναξιοπαθούντες.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Έτσι λένε.
0: Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Από την, είναι στην Ερμούπολη. Όπου έχει πάει ο Κέφης.
1: Ποιος?
0: Από την Κέφαλο της ΚΟ. Και έχει εγκατασταθεί ο Κέφης, ο γάτος της.
1: Α, ο Κέφης.
0: Στην Ερμούπολη. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει. Τον βλέπω ήρεμο.
1: Δεν θα είναι.
0: Ήρεμο και ωραίο.
1: Τώρα που είπες εγκατασταθεί.
0: Ναι.
1: Θα έρθει να εγκατασταθεί στη χώρα μας ο Κρίς ο Ρόκος.
0: Τον ήξερε από πριν?
1: Όχι, τον έμαθα χτες.
0: Το Στέλιο ήξερα.
1: Το Στέλιο και εγώ.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Ναι, τον έχω ακούσει.
0: Αλλά
1: ναι,
0: έχω ακούσει μια φορά ότι υπάρχει ένα Στέλιος Ρόκος.
1: Υπάρχει, βέβαια, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν... Έπεσε και σε ένα παιχνίδι, νομίζω τηλεοπτικό, δεν το έβλεπα, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κρίς Ρόκος είναι ιδρυτής της Ρόκος Capital Management.
0: Πρωτοτυπία, έβγαλε την εταιρεία με το όνομά του.
1: Καλά, και εγώ σε ρέτσα την έλεγα. Πώς
0: σε ρέτσα την έλεγε? Εγώ δεν την έλεγα Χάτζη Μιχάλη.
1: Πώς?
0: Ξέρω εγώ, Πλατανόρεμα. Κάτι, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Λιβάδι.
0: Τιμημένο Λιβάδι, ναι. Στο οποίο Λιβάδι. Όχι, πες μας για τον Ρόκο και θα πω εγώ μετά για τον Λιβάδι.
1: Τέλος πάντων, ο Κρίς Ρόκος θα φέρει τη φορολογική του έδρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ αυξημένη η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Και ο Κρίς ο Ρόκος διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Πόσα?
1: 22 δις δολάρια.
0: Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Μπράβο του.
1: Είναι από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία. Ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου.
0: Ναι.
1: Και ετοιμάζει, μαζεύει βαλίτσες να έρθει στην Ελλάδα. Να έρθει, καλώς να έρθει.
0: Καλώς να ορίσει. Καλώς να ορίσει και γι' αυτόν αξίζει να του στρώσει το κόκκινο χαλί, ας πούμε. Ναι. Το ότι θα φέρει. Αυτά που διαχειρίζεται θα φορολογούνται εδώ πέρα, ας πούμε.
1: Η έδρα του, η έδρα της εταιρείας, βέβαια. Αυτό. Φεύγει από εκεί για να μην φορολογείται εκεί. Άρα θα φορολογείται εδώ.
0: Θα φορολογείται εδώ. Ναι. Πολύ καλό. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο κύριος Βασίλης λέει. Τόσα κανάλια, τόσα ραδιοφωνική σταθμή, τόσα και καλά ειδησιογραφικά sites. Και μάθαμε για την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αφού και ήδη μια εβδομάδα υπήρχαν άλλες ενημερωτικές προτεραιότητες, ακόμα και.
1: Όχι, ρε παιδιά, τόσες μέρες το λένε.
0: Πρώτα απ' όλα, κύριε Βασίλη, δεν θα απολογηθώ για κανέναν εκτός ημών. Εμείς, συμπτωματικά ή όχι, όχι συμπτωματικά, σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανανοήσει για την εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλάω για τι κάνουν τα άλλα sites ή άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή ενημερωτικοί σταθμοί. Σταθμοί ή εφημερίδες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ από τέτοια το έμαθα, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια με 23 βαθμούς.
1: Υπέροχη δροσιά.
0: Τώρα που σου είπα πριν για το Λιβάδι.
1: Τι?
0: Σήμερα ξέρεις τι κάνουν στο Λιβάδι.
1: Τι κάνουνε.
0: Πάνε στην κοινότητα.
1: Ναι.
0: Σήμερα ανοίγει.
1: 8 Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Σήμερα ανοίγει για να πάνε στην κοινότητα και δηλώνουν ποιοι θέλουν ξύλα.
1: Α, σήμερα είναι αυτό.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα. Γιατί φροντίζουν για να έχουν. Τώρα που αρχίζει και δροσίζει σιγά-σιγά στο Λιβάδι, λένε.
1: Μπράβο.
0: Ελάτε να δηλώσετε πόσα ξύλα θέλετε. Αυτό.
1: Καλό χειμώνα στο Λιβάδι.
0: Μπράβο. Καλό χειμώνα. Προηγείται πάντα μπροστά το Λιβάδι.
1: Γνώρισα μια κοπέλα από το Λιβάδι τη προάλλη.
0: Πες το μου αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς τη λένε.
1: Δεν θα πω τώρα.
0: Μπορεί και να μην την ξέρω.
1: Δεν θα,
0: ναι.
1: θα πω. Θα σου πω εκτός. Γιατί το ξέχασα να σου το πω.
0: Με ξέρει.
1: Όχι.
0: Άμα δεν με ξέρει, ούτε εγώ θα
1: αφού
0: την ξέρω.
1: Αφού να πας 800 χρόνια. Δεν άμα είχαμε πάει μαζί,
0: δεν
1: όλοι θα μας ξέρανε.
0: Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Πες λοιπόν, κάποια στιγμή που θα
1: λοιπόν,
0: πάει.
1: Χρόνια πολλά στη Σάλμα Χάγεκ.
0: Να ζήσει.
1: Έγινε 60.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
1: Έγινε 60 ετών.
0: Ναι.
1: Και το γιόρτασε. Έβαλε κάποιον, δεν ξέρω, τον άντρα της, τον Στεφάνη της, μια φίλη της, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και ήταν γυμνή μες στη θάλασσα. Δεν
0: άσε ρε
1: τώρα,
0: γυμνή και μη γυμνή, ας πούμε.
1: Αλήθεια, ναι. Έχει μακριά μαλλιά το κορίτσι και έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και σου λέει και λέει 60 και πάμε. Και ευγνώμων.
0: Και μπράβο της. Η Σάλμα Χάγεκ, οι περισσότεροι τη θυμούνται από μια ταινία που έπαιζε και ο Τζορτζ Κλούνι, που ήταν πάνω σε ένα τραπέζι και χόρευε με ένα φίδι. Ήταν έτσι ο χορός της πολύ αισθησιακός κτλ. Τότε τη μάθαν όλοι
1: έχει
0: τη Σάλμα Χάγεκ.
1: Σε πολλές
0: ταινίες. Άσε ρε τι έχει κάνει, μωρέ. Δεν μιλάω τώρα για την καριέρα της και για τα Όσκαρ που έχει πάρει, για το αν έχει αστέρι στη, αυτή τη δόξα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει πάρει. Αλλά από πού έγινε γνωστή.
1: Ναι.
0: Και ποιο είναι στο μυαλό πολλών ανδρών, ας πούμε, και όχι μόνο ανδρών, όταν σκέφτονται τη Σάλμα Χάγεκ. Αυτή η σκηνή.
1: Ποιο, δεν την ξέρει κανένας, μόνο εσύ την ξέρει.
0: Αλήθεια τώρα. From Dusk to Dawn η ταινία. Και είναι.
1: Μόνο εσύ έχεις εντυπωσιαστεί από αυτή την ταινία.
0: Αλήθεια τώρα. Τότε έχεις χάσει πολλά πράγματα.
1: Όχι, θα το δω.
0: Λυπάμαι για σένα.
1: Θα το δω, δεν
0: έχεις χάσει πολλά πράγματα.
1: Θα το δω, Διονύση. Τώρα που το πες και τις γράφουν από κάτω σχόλια. Γιατί είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου.
0: Ωραίο. Ορίστε, από το Σούρου πώς την αυγή, ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη.
1: Έλα, παιδιά.
0: Ναι. Στείλε και το βίντεο για να δει.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Εκπληκτική
1: λοιπόν,
0: λέει.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι, να είναι καλά.
0: Άλλα πράγματα.
1: Είχε παίξει και τη Φρίντα Κάλλο. Πολύ ωραία ήταν.
0: Ο κύριος Νίκος. Όλοι οι άντρες ξέρουν αυτή την ταινία. Καλημέρα.
1: Τα βλέπετε, ναι.
0: Δεν είναι μόνο οι άντρες.
1: Παιδιά, οι άντρες.
0: Μην το πάτε σεξιστικό,
1: όχι,
0: κύριε
1: Νίκο. Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είναι σεξιστικό. Μην
1: όχι,
0: τις
1: όχι,
0: τέτοια.
1: Καλά το λέει. Καλά το
0: ναι,
1: λέει.
0: Καλά,
1: άντε, μην κάνω χαρακτηρισμούς τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από ναι. Σέρες. Μαζί σου, Διονύση και εγώ.
1: Ναι.
0: Είχα ενθουσιαστεί με αυτή τη σκηνή σε αυτή την ταινία.
1: Ναι,
0: ναι. Τα λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα χτες ότι την μέρα της συναυλίας του Ρέμου,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: είναι και η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
0: Α,
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, και είναι λίγο κοντρίτσα, ας πούμε.
0: Βέβαια, δεν είναι κοντρίτσα. Ορίστε, Ταραντίνο Κλούνεϊ και ο Δημήτρης. From Task to Dawn.
1: Βλέπεις καμιά γυναίκα να έχει στείλει μήνυμα να λέει. Μα είναι. Παιδιά. Με το ζόρι κρατιέμαι.
0: Ο Δημήτρης λέει classic.
1: Ναι, ναι, classic. Classic.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Classic. Ναι, λοιπόν. Αυτό δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία τώρα την ώρα που.
1: Δεν είναι ωραίο να έχει. Δεν το ξέρω, άνθρωπο.
0: Συγγνώμη. Γιατί ανοιχτή η συγκέντρωση θα είναι του Ανδρουλάκη.
1: Όχι, αλλά είναι. Άκου.
0: Μέσα θα μιλάει.
1: Αυτό
0: σε κλειστό χώρο.
1: Απέναντι.
0: Και τι έγινε. Όποιοι είναι να πάνε απέναντι, θα πάνε απέναντι.
1: Λέγανε
0: τι φοβάται, μη κάποιοι σκοθούν και φύγουν από την συνέντευξη και πάνε στην συναυλία.
1: Όχι, λέγανε. Α, ναι. μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να ξεκινήσει.
0: Να περιμένουν
1: μετά.
0: Να τελειώσει. Μπράβο. Ούτως ή άλλως ο Ρέμος βγαίνει αργά. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Πάει και ο Ανδρουλάκης και να αρχίσει να αφιερώνει τραγούδια στο Μητσοτάκη.
0: Α.
1: Γιατί είναι τη μόδα τώρα.
0: Ναι, εγώ Μητσοτάκη δεν αφιέρωσε ένα τραγούδι.
1: Δεν τελειώσαμε.
0: Αυτό τι είναι.
1: Του Ρέμου.
0: Του Ρέμου
1: τι,
0: είναι
1: και
0: αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Λέει. Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Βέβαια, μόνο Σάλμα Χάγεκ βλέπει με τον Κλούνερ.
0: Εννοείται.
1: Τι να σε κάνω.
0: Εννοείται, δηλαδή. Με κακίζει ναι. γι' αυτό, για
1: όχι,
0: να ξέρω.
1: Όχι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: καλημέρα.
1: Έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δει.
0: Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά τη σκηνή την ξέρω, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Έλα, Δημήτρη, μπράβο. Ναι. μπράβο. Ναι. Έλα, παιδιά, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά.
1: Ρεσί...
0: Η Φωτεινή είναι 18 βαθμοί στην Ξάνθη.
1: Ρεσί,
0: δεν παίρνει θέση
1: και...
0: για την ταινία.
1: Πριντες, ναι. Βάλτε λίγο ρέμο, ρε παιδιά, να κλείσουμε με ρέμο την πρώτη ώρα. Ναι, γιατί δεν απαγορεύεται το ρέμο.
0: Άμα ήμασταν τηλεόραση, θα λέγαμε βάλε λίγο Σάλμα Χάγεκ.
1: Βάλε λίγο
0: τη συγκεκριμένη σκηνή.
1: Δεν μπορεί να είναι Σάλμα Χάγεκ.
0: Ναι, τι να την κάνει αυτή τη σκηνή. Είχε ωραία μουσική πάντω και υπόκρουση εκεί που χόρευε η Σάλμα Χάγεκ. Λοιπόν, ούτω ή άλλω ο Ταραντίνο στι ταινίε του διαλέγει πάντα ωραία μουσική. Θυμάσαι και το Pulp Fiction. Είχε αφήσει εποχή, ας πούμε, το soundtrack του Pulp Fiction, γιατί ο Ταραντίνο τα είχε διαλέξει. Μεταξύ των οποίων και τη Μίση Ρλού, το δικό μας.
1: Βέβαια.
0: Κοπεχάγη, 17 βαθμούς. Σκινάρα, λέει με τη Σάλμα ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη.
1: Είναι, μόνο αυτά έχουμε.
0: Είδες. Λοιπόν.
1: Α, λέω κι εγώ. Περίμενε, θα σου διαλέξω εγώ ποια. Πώς το λένε. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
0: Δεν έχεις δει αυτό, ας πούμε.
1: Ποιο?
0: Αυτό.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια στο λέω.
0: Δηλαδή.
1: Αλήθεια στο λέω, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Δηλαδή, δηλαδή.
1: Αυτό ήταν ταινία ή ήταν.
2: Ναι.
1: Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
3: Κόκκινο ή πορτοκαλί βλέπουμε, δεν ξέρω.
1: Εμένα είναι κόκκινο.
0: Εμένα είναι κόκκινο σκοτωμένο.
1: Εμένα είναι
0: καλό.
1: Εμένα κόκκινο ζωντανό. Εμένα κόκκινο πουρέι.
3: Κόκκινο σκοτωμένο.
1: Σκοτωμένο.
0: Αρέσει η Παπαχρημίτσα, σου έχω πει. Έλα μια μέρα να σου δείξω την καρδαρδόμπα να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Στο έχω πει.
3: Εγώ θέλω τα βουκάμψα της Παρασκευής.
0: Δεν ακούς. Αυτά τώρα που εγώ τα μαζεύω γιατί τέλειωσε το καλοκαιράκι, έλα να σου πω.
3: Εντάξει.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί υπάρχει ένα μπιφ εδώ. Με δικό μου, με όλους τους άνδρες της παρέας, δηλαδή το Διονύση και τους ακροατές. Όχι μπιφ. Λένε, ας πούμε, ότι πιο μάθαμε τη Σάλμα Χάγεκ από μια ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αντεσπεράντο, λέει ο άλλος.
0: Όχι, από τον Dusk Till Dawn.
1: Ναι.
0: Του Ταραντίνο. Που χορεύει με το Φίδι. Την έχεις δει αυτή την ταινία, αυτή τη σκηνή.
3: Πέρασε από κάτω ο Ταραντίνο.
0: Έλα, μπράβο. Πρέστε, Στέλλα, γιατί νομίζω ότι μόνο οι άντρες την έχουν δει και τα λοιπά.
1: Δεν μου έχει μείνει εμένα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Άμα τη βλέπεις, αυτή σου μένει. Άμα έχεις δει αυτή τη σκηνή, σου μένει.
2: Σημαίνει σκηνή.
0: Ναι, βέβαια. Και η ταινία πολύ καλή ήταν. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ήταν σουρεαλιστική τελείω. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν σουρεαλιστική τελείω. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν του αδελφού Κοέν. Τέτοιο πράγμα αυτό.
3: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Τώρα ναι, ναι.
0: Είδες, που όλοι το ξέρουν όμως.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι.
3: Από κάτω κάθε νομίζω
0: από
3: Ταραντίνο, Καϊτέλ.
0: Μπράβο. Ο Κλούνι και τα λοιπά. Ο Κλούνι στα πολύ νέα του, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ίσως η νούμερο ένα cult vampire ταινία, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας.
1: Μήπως ήμουν αγέννητη τον
0: Νίκο. Άσε, ήσουν αγέννητη. Τώρα ήσουν αγέννητη.
2: Το 96 βέβαια.
0: Δηλαδή τον Νοσφεράτο, ας πούμε, το θωρακτό Ποτέμκιν, επειδή ήσουν αγέννητη, δεν τα έχει δει.
1: Όχι.
3: Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Θα φάει ξύλο για να τα δω, ναι.
0: Ξέφτρα.
3: Ναι. Η Στέλλα δεν το ξέρει πολλές φορές. Έχω γλιτώσει εδώ πέρα με την Κατερίνα και τον Διονύση πάρα πολλά λεφτά από ψυχολόγους. Κάνουμε group therapy, ψυχοθεραπεία. Λέω τον πόνο μου, τον καημό μου εδώ. Μου λένε ακόμα και αν διαφωνούν, ναι, ναι. Και οπότε κάπως έτσι προχωράμε.
1: Μόνο ναι, μας έχουν πει να του λέμε.
3: Λοιπόν, άκου να
2: είναι ο πόνος τώρα, για λέγε.
3: Βλέπω το εξής. Περνάει τυχαία μπροστά μου είδηση ότι στον πύργο του Άιφελ. Στον Παρίσι είχαν στάσεις εργασίας.
1: Ναι.
3: Μου κάνει εντύπωση και στα μάτια, γιατί δεν είναι κάτι σύνδεση. Γιατί ναι. πήρε στο Άιφελ κάτι που τόσο επισκέψιμο μνημείο κλπ. Και λέγανε ότι είχαν στάσεις εργασίας. Τι είχε γίνει, λέει. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είχαν πάει Ινδουιστές. Είχαν πάει Ινδουιστές.
3: Είχε πάει ένα γκρουπ Ινδουιστών. Mm.
0: Και απομακρύνουν όλες τις γυναίκες.
3: Ναι. Και διώξαν τις γυναίκες. Δηλαδή, ο πήρε στο Άιφελ είπε, επειδή αυτοί δεν θέλαν τις γυναίκες, επειδή είναι Ινδουιστές, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τις θέλανε. Ο πήρε στο Άιφελ υποχώρησε αυτό το αίτημα. Και αντί να του πει: εντάξει, παιδιά, μην έρθετε, δεν πειράζει. Έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο επισκέπτες τη μέρα, δεν θα μας στηρίζετε κάτι. Όχι, υποχώρησε. Και έβγαλε τις γυναίκες από εκεί, τι ήταν στα ταμεία, δεν ξέρω που ήταν, στην υποδοχή κλπ.
2: Και βάλανε
3: ήταν.
2: Τι, βάλανε άντρες.
3: Άλλαξαν τις βάρδιες.
1: Να σου βάλω.
0: Καλά κάνουν και κάνουν απεργία. Καλά κάνουν και κάνουν απεργία, γιατί, εν πάση περιπτώσει, Ο πυρός του Άιφελ δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, είναι και ένα σύμβολο μιας πόλης, η οποία πολύ έχει κάποιες αξίες και κάποιες αρχές. Οι Ινδουιστές που έρχονται και οι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε, δεν με απασχολεί ποιοι είναι, πρέπει να σεβαστούν και να δεχτούν αυτό το πράγμα.
1: Θα έπρεπε να αρνηθούν οι άνδρες συνάδελφοί τους να πάνε να αναλάβουν δουλειά.
0: Και αυτό.
1: Επίσης.
0: Προφανώς. Και να κλείσουν τον πύργο Άιφελ.
3: Λεγόμενο Λαϊσιτέλε, το κοσμικό κράτος, είναι. Πώς το πω, είναι.
0: Πεμπτουσία.
1: Είσαι Ινδουιστής, δεν θέλεις τις γυναίκες, δεν σε αφήνουμε να πας στον πύργο. Μην πας.
0: Μην έρχεσαι.
1: Δες το σε ταινία. Κάτι Σάλμα Χάγεκ.
0: Μπράβο. Όχι, Σάλμα Χάγεκ, ναι.
1: Όχι, θέλω να πω, δες το σε ταινία.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω ή προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική πήρε η εταιρεία προφανώς που διαχειρίζεται τον πύργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή την απόφαση.
1: Παιδιά, η πόλη του Παρισιού ανήκει στο
2: Δήμο.
0: Ο Δήμος το διαχειρίζεται.
1: Βεβαίως το Δήμο ανήκει, ο πύργος του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ ανήκει στο Δήμο. Γι' αυτό και ο Δήμος πολλές φορές. Η Ινταλγκό πριν το είχε αλλάξει 800 χρώματα, το φώτιζε.
2: Ναι.
1: Αν θυμάστε, με κάθε φορά.
3: Δεν είναι μόνο μέρο παραστατικό.
1: Όχι, είναι σοβαρό.
3: Είναι μια, πώς δεν πω τώρα, παράνοια, η οποία την έχουμε δει σε διάφορες εκφάνσεις. Λίγο δηλαδή στην Ευρώπη. Κάποια πράγματα πρέπει και στην Αγγλία το έχουμε δει και αλλού.
1: Ναι.
3: Λίγο θα δουν λίγο τα πράγματα. Διαφορετικά.
0: Ξέρεις, επειδή συζητούσαμε χθες διάφορα και με αφορμή και τη Γερμανία κτλ. Είναι και κάτι τέτοια που δίνουν αφορμές, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, α, η woke agenda, το να δεχτούμε τους Ινδουιστές. Ο άλλος θα σου πει, α, υποτασσόμαστε στο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δίνει αφορμές και ευκαιρίες για κάτι το οποίο είναι λάθος.
3: Ναι.
0: Και μετά πάνω σε αυτό κτίζεται ολόκληρο. Διαφωνείς ότι θα υπάρξουν διάφοροι, υπάρχουν ήδη διάφοροι στα social media οι οποίοι θα το έχουν αναγάγει σε μείζον πολιτικό, ας πούμε, ή αξιακό θέμα. Χαίρομαι πολύ.
3: Ναι.
0: Μα δεν τις δίνουν αφορμή και πάτημα για να το κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δίναν διάφορα πατήματα από εδώ και από εκεί και στο ΑΕΦΤΕ και τα λοιπά. Ναι. Και να τα επίχειρα. Θα τα δούμε. Και
2: τώρα, μια που είπατε για ΑΕΦΤΕ, μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα. Ότι δηλαδή στη Σαξονία, η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο το οποίο δεν μαστίζεται ιδιαίτερα από μεταναστευτικό. Δεν ήταν αυτό το θέμα τους, δηλαδή.
1: Ναι. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο το μεταναστευτικό. Γιατί από χθες διαβάζω διάφορες αναλύσεις, μόνο γιατί ή σχεδόν αποκλειστικά για τη Γερμανία, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής πρώην Γερμανίας. Είναι ότι ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια λίγων και δεν διαχέεται στους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Πριν από λίγες ημέρες, η κορυφαία είδηση στο οικονομικό ρεπορτάζ ήταν ότι η Volkswagen κλείνει ένα εργοστάσιο από το οποίο θα πουληθούν 5.000 άνθρωποι. 50. Συγγνώμη. 50.000 άνθρωποι. Βέβαια, χθες υπήρξε συμφωνία, το αγοράζει μια Ισραηλινή, η οποία θα κρατήσει το 80% του προσωπικού. Αλλά πάει.
1: Σας δείχνω την ώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
3: Αύριο,
2: δεν τελειώνει αυτό.
3: Αύριο έχουν πολλά να πούμε.
0: Αύριο, βέβαια.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Μα δεν τελειώσαμε που λέει και ο Ρέμος.
3: Έτσι. Είπε και λίγο Αντώνη
1: Ρέμο.
0: Και η Μέρη σου λέει. Τη Σάλμα Χάγεκ δεν τη θυμάμαι. Μάλλον πρέπει να την ξαναδώ. Να την ξαναδείς. Βέβαια, Μέρη μας.
1: Βάλε λίγο το δεν τελειώσαμε, Ρίση Γιάννη, να κλείσουμε εδώ πέρα. Το 24. Μπράβο. Ρίχτω. Και πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα αποκτήσης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στη Σαξονία Ανχάλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησης του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές, και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Χθες είχε γενέθλια η Gloria Gaynor. Της κάνανε λοιπόν μια τουρτίτσα και τα λοιπά. Και πέφτω τώρα πάνω σε ένα βίντεο από το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όπου ξαφνικά άγνωστη άρχισε να παίζει το I Will Survive σε ένα δρόμο. Ναι. Στο Παρίσι. Και άγνωστοι άρχισαν να χορεύουν στον δρόμο. Ωραίο. Ωραίο,
1: Φίλε, σήμα κατά τεφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: Αχ, λιβάδια Λασόνας, με την υπέροχη δέντρο σκέπα στην πλατεία, τα ταβερνάκια και το σπίτι του αγωνιστή Γεωργίου Ολύμπιου, αλλά και την υπέροχη θέα του Ολύμπου.
0: Δεν ξέρω, αγαπημένοι μας, γιατί εγώ δεν έχω πάει, κύριε Γιώργο.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος, ναι, λέει: Οι Ινδουιστές δεν ήθελαν γυναίκες στον πύργο του Άιφελ και οι Ορθόδοξοι δεν θέλουν γυναίκες στο ιερό του ναού. Γιατί έχετε σοκαριστεί? Δεν έχουμε σοκαριστεί. Και παρακαλώ, μην μου πείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο, γιατί απλά δεν είναι. Έχουμε 2026, όχι μεσαίωνα. Όταν δεν μιλάμε για αυτά, αυτά θα γίνονται.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα κι εγώ.
1: Είναι ελάχιστες εκκλησίες ή δόγματα που έχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αποκαταστήσει το ρόλο της γυναίκας. Που οι Αγγλικανοί, ας πούμε, που βάλανε επίσκοπο γυναίκα, ας πούμε, και είχε γίνει τότε, θυμάστε, είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Και σωστό, και τα λοιπά. Αυτό,
1: λοιπόν, αυτό και αυτό λέει, η Αγγλικανική είναι που έχει κάνει τέτοια.

0: Κιέβου σε γειτονιές κατοικημένες του Κιέβου, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέτοια. Ούτως ή άλλως η Ρωσία δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι επειδή είναι κανόνες πολέμου. Τώρα, επειδή λέω κανόνες πολέμου και μου έρχεται στο μυαλό ότι αυτοί οι κανόνες έχουν παραβιαστεί από τη Ρωσία πολλάκις και ούτως ή άλλως για εγκλήματα πολέμου ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πούτιν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κηδεία του Μλάντιτς του Σερβοβόσνιου που έσφαξε στη Σρεμπρένιτσα μουσουλμάνους χθες, ο οποίος έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σχεδόν τιμήθηκε με αρχηγού, με τιμές κράτους. Ναι, αρχηγού,
1: δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία.
0: Δημοσία δαπάνη, ναι, με στρατιωτικά αγήματα, ναι, με πυροβολισμούς, όλα αυτά. Ναι. Μπορεί να μην πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι και καλά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί τους έχουν βάλει και από τις Βρυξέλλες ένα ζόρι.
1: Για να γίνει δημοσία δαπάνη μια κηδεία,
0: υπάρχει κυβερνητική απόφαση.
1: Βεβαίως, υπάρχει κυβερνητική απόφαση και αυτό, πέρα από τις καταδίκες και όλα αυτά που είναι αυτονόητα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ευρωπαϊκή πορεία της συγκεκριμένης χώρας.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Α, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη φωτιά στην Κόνιτσα. Χθες λέγανε ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι η φωτιά που σας έλεγε ο Διονύσης ότι καίει 9 μέρες.
0: Είναι η ένατη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα. Είναι η ένατη μέρα. Και το ερώτημα που έχω είναι ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις. Είναι όμως ότι αυτή η φωτιά αποδεικνύεται τόσο δύσκολη όπως ήταν και στη Δαδιά. Ας πούμε. Πάμε στο Χρήστο τον Αιμονίου Μουζάλη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει τι γίνεται με την φωτιά αυτή. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κατερίνα και Διονύση, Διονύση καλημέρα. Και Κατερίνα, νομίζω βρήκε σε επίκεντρο με ακριβώς αυτό που είπες, Διονύση. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και όπως εκτιμούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το βουνό, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως τις πρώτες ισχυρές έντονες βροχοπτώσεις. Μπράβο. Και αυτό, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο. Και μακάρι να συμβεί. Τώρα, να πάμε στα θετικά. Στα θετικά είναι ότι δεν απειλήθηκε και δεν απειλείται ο οικισμός της Κωμόπολης της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Θωμίου.
1: Έφτασε κοντά όμως, έτσι, κάποια στιγμή, ναι.
2: Την Κυριακή, η Κατερίνα, ναι, έφτασε κοντά, όχι όμως σε σημείο να απειλήσει τον οικισμό.
1: Ναι.
2: Τώρα, στο μεγάλο αρνητικό, όπως παρουσίασε χθες από τα δορυφορικά δεδομένα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 6.290 στρέμματα ανέρχεται η καμένη δασική έκταση. Και μιλάμε, Κατερίνα και Διονύση, για μια περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία, καθώς είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί, να σας πληροφορήσω, μεγάλες δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων πυροσβεστικών βρίσκεται εκεί και επιχειρεί, περισσότερο από 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, περισσότερο από 60 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου και βεβαίως σημαντικότατη είναι η συμβολή και αξίζει ιδιαίτερη σημεία των εναέριων μέσων, όπου όλες αυτές τις μέρες αδιαλείπτως επιχειρούν μέσα από στοχευμένες
0: Χρήστο, να σε ρωτήσω το εξής. Με αυτές τις δυνάμεις που ξέρουμε ότι είναι, δεν είναι ότι την αφήσανε και χάθηκε ή ξέρω εγώ τι, είναι από την πρώτη στιγμή αυτές οι δυνάμεις εκεί, ισχυρές δυνάμεις. Τι βλάστηση έχει αυτό το δάσος και διατηρείται αυτή, συντηρείται αυτή η πυρκαγιά?
2: Μιλάμε για ένα παρθένο οικοσύστημα το οποίο έχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και οι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή εστίες που εντοπίζονται, γιατί σε καλό βαθμό έχουν σβηστεί αρκετές εστίες, εντοπίζονται σε χαράδρες, σε απόκρινα δύσβατα σημεία και με πυκνή βλάστηση, όπου εκεί όμως υπάρχει, Διονύση, συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Έχει δηλαδή πράγμα και δίνει και καίει.
0: Ναι, γιατί είναι και το απόκριμο δεν επιτρέπει εκεί να γίνει και συντήρηση του δάσους ενδεχομένως, δηλαδή να καθαριστεί κτλ. Αλλά προφανώς θα έχει συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη, αυτό που λέμε.
2: Ακριβώς. Και από κάτω ακριβώς υπάρχει πέτρα. Δηλαδή λέει, ρίχνει, γίνεται η ρήψη, πέφτει το νερό, όμως βρίσκει και πέτρα. Και είναι ακαθάριστο όπως, έχεις, όπως ανέφερες. Και είναι ένα παρθένο οικοσύστημα. Και έχει μεγάλη, μεγάλη καύσιμη ύλη και δίνει συνεχώς. Υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Μικρές μεν, αναζωπυρώσεις δε.
1: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή εκεί, εκτιμούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είναι αυτές που θα εξαλείψουν.
0: Μια βροχή ταιριάζει εδώ, το μια βροχή θα μας σώσει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Περιμένουμε
1: αυτό
0: το Σαββατοκύριακο, όπως μας λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα
1: επαφή,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, να δούμε αν θα βρέξει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι πανέμορφα εκεί, λένε όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή και εγώ δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά λένε ότι είναι πανέμορφα.
0: Συμπτωματικά έχουμε συνοηθεί να βγάλουμε και μετεωρολόγο στη συνέχεια. Και το πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσουμε, να το θυμηθείς και εσύ, είναι τι γίνεται και αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για βροχές εκεί. Στέλνει ο κύριος Χρήστος μια άποψη, την οποία την ακούω με ενδιαφέρον και σεβασμό. Λέει: είναι σφαλμένος. Η Εκκλησία αφορά όσους πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Όποιος δεν είναι Ελληνοορθόδοξος δεν έχει κάποιο λόγο να εισέλθει στην Εκκλησία και δει στο Άγιο Βήμα. Και δεν αφορούν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Όπως δεν ελέγχουμε τι γίνεται μέσα σε ένα τζαμί. Όμως στην Ακρόπολη, στον πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, είναι δημόσιος χώρος. Το ακούω αυτό.
1: Εντάξει.
0: Το ακούω.
1: Και εγώ το ακούω, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής πράγμα. Τους κανόνες αυτούς, άνθρωποι τους έχουν βάλει. Τους έχουν θεσπίσει.
0: Και τώρα, οι πίστοι. Τώρα μπαίνει σε βαθιά νερά.
1: Ναι, και οι πίστοι. Ναι. Οι άνθρωποι τους έχουν βάλει τους κανόνες. Ναι. Να μην μπαίνει στο ιερό. Δεν είπε ο Χριστός ποτέ, μην μπείτε στο ιερό του ναού.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει πει αυτό. Τουλάχιστον αυτό ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανόνες και αυτοί οι αποκλεισμοί δείχνουν ότι υπάρχουν και πιστοί δύο ταχυτήτων.
0: Η κυρία Λιάνα λέει: ο χριστιανισμός απαγορεύει τις γυναίκες στο ιερό και ο πύργος του Άιφελ απασχολεί γυναίκες. Όποιος ενοχλείται, ας μην πάει ούτε στην εκκλησία ούτε στον πύργο. Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν άφηναν τα κοριτσάκια που πήγαιναν στην εκκλησία να προσκυνήσουν τις εικόνες, γιατί όταν είχαν εμεινορήσει, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν, πώς το λένε, βρώμικες. Μην τα ανοίγουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: πες κάτι και για τον Τζολάνη.

0: τον κρεοπόλη των χριστιανών, αλλά ξέχασα αυτόν τον αγαπάμε.
1: Ποιο αγαπάει,
0: τον αγαπάτε, τον κύριο Τζολάνη. Γιατί... Μωρέ, μπράβο. Και δεν λέγεται Τζολάνη πλέον, γιατί θα μπερδευτούμε τα ονόματα. Ναι. Μιλάτε για τον ηγέτη της Συρίας, τον Αλ Σάρα, όπως έχει μετονομαστεί τώρα. Τον πρώην Ισλαμιστή που ξαφνικά δεν είναι Ισλαμιστής.
1: Φόρμερλι νόνας Τζολάνη.
0: Πρώην Αλ Κάιντα, εν πάση περιπτώσει, αυτό ο τύπο. Τον οποίο τον αγκαλιάζουν διάφοροι. Ωστόσο, θυμάμαι ότι μέχρι πριν από πολύ λίγο καιρό. Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, για κάποια νέα επίθεση που είχε κάνει στους χριστιανούς της Συρίας. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Ισραήλ, για παράδειγμα, σε σχέση με τους Δρούζους στην Συρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Θάνος μας λέει μοιάζει πολύ με τη φωτιά του δάσους της Δαδιάς.
1: Πάμε στο Σπύρο το Δαρσινό. Ναι. Είχαμε εκρήξεις στα ξημερώματα στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είχαμε δύο διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας με πανομοιότυπο τρόπο. Η μία υπόθεση αφορά μια εμπριστική γρυφική ενέργεια σε βάρος εναντίον ενός καταστήματος στην περιοχή της Ομόνιας, στην Αχαρνών, όταν στις 4:25 άγνωστος χρησιμοποιώντας τη σκάρα ενός φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και φέρεται να πέταξε μια χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το ίδιο σχεδόν σενάριο παίχτηκε και στις 4:55 εδώ στην πλατεία Αμερικής, Μυθύμνης και πλατεία Αμερικής. Πάλι άγνωστος άντρας, πάλι με σκάρα, μεταλλική σκάρα φρεατίου, έσπασε την Ταμαρία και πέταξε τη χειροβομβίδα. Και εδώ οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Κλιμάκια του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτών μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο. Επιβεβαίωσαν πως όντως πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με χειροβομβίδα. Δεν εντοπίστηκε άλλος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Και έδωσε τη σκυτάλη πλέον στη σήμανση αλλά και στην τοπική ασφάλεια προκειμένου να προχωρήσουν στη φωτογράφηση του χώρου όπως και στην λήψη καταθέσεων. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως έχει ενημερωθεί και το τμήμα δίωξε εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μπορεί να το πες και να μην το πιάσω εγώ, τι ενδιαφέροντος ήταν τα καταστήματα τα δύο?
2: Είναι, όπως αναφέρουμε, είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα καφέ.
0: Καφέ εστατόρι, μάλιστα. Okay.
2: Ήταν κλειστά. Αν θέλετε μια εκτίμηση, ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλοδαποί, υπό την έννοια ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, θα λέγαμε. Είναι, ειδικεύονται, ας πούμε, στο να φιλοξενούν ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κατανοητό. Γι' αυτό και μπήκε και στο παιχνίδι εκβιασμών και τα λοιπά η αρμόδια διεύθυνση.
2: Δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, έχει κληθεί να εξετάσει τον χώρο και να λάβει καταθέσεις.
1: Θα δούμε.
2: Ενδεχομένως, βέβαια, αυτό το σκληροπυρηνικό τμήμα έχει πολύ καλές διασυνδέσεις και πληροφορίες όσον αφορά το τι γίνεται στον κόσμο των μαγαζιών και ενδεχομένως στον κόσμο της προστασίας εντός αγωγικών και ενδεχομένως να έχουμε και την παρέμβαση του συγκεκριμένου τμήματος.
1: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: εγώ τα λέω, δεν αλλάζει ο κλασικός ο νεοέλληνας τραγιάς. Θέλει να τον ελέγχει μια μερίδα από άτιμα με ιδέες 2000 ετών. Ο κύριος Σταύρος, αγαπητή Κατερίνα, αυτοί είναι οι κανόνες της επίσημης εκκλησίας. Είδες που θα στον παγώ, θα αρχίσουμε για τους ιερούς κανόνες.
1: Σε όποιον δεν αρρώσει,
0: μπορεί να μην επισκέπτεται την εκκλησία ή ακόμα και να δημιουργήσει αίρεση με νέους κανόνες.
1: Εγώ είπα ότι τους έχουν θεσπίσει οι άνθρωποι τους κανόνες. Αυτό.
0: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Και καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς παρακαλώ.
1: Όπα.
0: 15 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παιδιά, αρχίσαμε σιγά-σιγά.
1: Ναι. Γι' αυτό σήμερα μοιράζουμε ξύλα. Όχι εμείς.
0: Στο λιβάδι.
1: Ναι.
0: Υποψηφιότητα. Δηλώνεις. Ενδιαφέρον.
1: Ότι θέλω ξύλα.
0: Δεν τα πήρες ακόμα. Ναι. Θέλω ξύλα. Ναι. Αυτό κάνουμε. Ναι.
1: Σιγά-σιγά, καθώς πέφτει τώρα η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
1: Θα χρειαστεί ένα ελαφρύ μπουφανίνι.
0: Έρχεται η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για το μπουφανίνι, παιδιά.
0: Σιγά-σιγά.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Όχι ακόμα, μην βιάζεστε.
1: Χτες ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς ούτε ανεμιστήρα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ωραία ήταν, ναι. Δεν ήταν άσχημα. Ναι. Ναι.
0: Θα μιλήσουμε μετά με τον μετεωρολόγο να μας πει τι έπεται το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε κι άλλα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είχαμε, ας πούμε, και μετά από μία περίοδο που χρειαζόταν συντονάκι το βράδυ, ας πούμε, ήρθαν τα σαραντάρια και τα σαραντατριάρια. Ήρθαν και αυτά. Ναι, ναι. Κάτσε να δούμε τώρα. Είναι το. Τελειώσαμε. Φθινοποριάζουμε, να ξέρουμε. Να βγάλουμε τις μακριές κάλτσες. Που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος, όχι ακόμα, τον Οκτώβριο. Αλλά.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα ώρα.
0: Να ξέρουμε. Να τις βγάζουμε από την ναυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Κάτι. Να κάνουμε
1: τις. Τι να τις βγάλουμε από την ναυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Πλημμένες είναι οι κάλτσες.
0: Που λέει ο λόγος μου, ωραία.
1: Τι λες τέτοια πράγματα. Δεν νομίζουν οι άνθρωποι ότι ήμασταν νοικοκύρε αυτοί.
0: Η θάλασσα πάντως είναι ζεστή. Το είπαμε, κυρία Μαρία, ότι έχει 28-29 στο Ιόνιο και έχει 25-26 στο Αιγαίο. Τα είπαμε στην αρχή, αλλά θα ξαναπούμε και μετά.
1: Βέβαια,
0: Το συζητάμε. Εμείς τα αφήνουμε.
1: Βάλε εσύ.
0: Τι να βάλει πάλι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Πάλι Ρέμο ζητάς.
1: Όχι. Σαλ Νταβίντσι.
0: Τι είναι?
1: Περσέμπρεσί.
0: Καμαγγέν.

0: Συγγνώμη, η Σερέτη και η Κόντου, πού το ξέρουν αυτό το τραγούδι? Πρώτη φορά το ακούω. Γιάννη, το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι? Δεν το έχεις ανακούσει?
1: Βεβαίως, είναι από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο 2026.
0: Το ποιο?
1: Φεστιβάλ Σαν Ρέμο 2026.
0: Γίνεται ακόμα φεστιβάλ?
1: Ακόμα το κάνουμε το φεστιβάλ, βέβαια.
0: Έλα, Πανάγια.
1: Και το είχαμε στείλει και στη Eurovision.
0: Ποιο το είχαμε στείλει?
1: Το τραγούδι. Εμείς, Ιταλοί.

0: Αυτό είχε στείλει η Ιταλία στην Eurovision φέτος.
1: Ε, κομματάρα.
0: Γι' αυτό πάντως,
1: Τι λες, ρε στη Διονύση.
0: Τι, πόσο καλά δηλαδή, τι θες, 18. Όχι, ρε, δεν τρίτη, τέταρτη.
1: 25.
0: Άμα πήγε 25, τι, συγγνώμη, σιγά το τραγούδι. Εγώ στην Ιταλία έχω μείνει σε αυτόν τον. Πώς τους λέγανε εκείνους εκεί πέρα που έχουν κάνει καριέρα και συνέχεια και κάνανε και το διασκευή το. Του Πιλόσκι.
1: Εμείς οι Ιταλοί πάμε πολύ καλά γενικά. Η Μελόνι
0: αυτός με τα, πολλά τα τατουάζ, πώς τον λέγανε.
1: Το Ραματσότη.
0: Όχι, ρε, ποιο Ραματσότη μόρ τώρα.
1: Το Ραματσότη είναι αγαπημένο.
0: Οι άλλοι που είχαν βγει.
1: Τι βγήκαμε.
0: 25η μου έλεγε πριν.
1: Με αυτό. Εγώ μπερδεύτηκα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πάμε. Ο φίλος μας ο Γιώργος Ονταλικέρης από τη Μάνη λέει: σήμερα γιορτάζει και η Παναγία η γιάτρισα στην κορυφογραμμή του Ταΐγε του, χωρίζει τα σύνορα με Μεσσηνίας Λακωνίας.
1: Έλα ρε Ταΐγετε.
0: Χαρακτηρίζεται ως μικρός Παρθενώνας της Μάνης.
1: Ταΐγετο!
0: Συσσωρεύει χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Εντάξει. Θα το γουγκλάρουμε. Εντάξει. Να, χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα. Αυτό. Εμάς μας αρέσει να έχετε αφορμές και ευκαιρίες για να περνάτε όμορφα. Τα άλλα όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα στην Αθήνα. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έρευνες της αστυνομίας. Πυρκαγιά σε εκτινοτροφική μονάδα στην Εσοβάλτα Πέλλας. Σε εξέλιξη φωτιές στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα, στην Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο Ελ Αλαμέιν, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες στο όραμα της ακροδεξιάς μετά την ιστορική νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Άρνηση των κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη πάυση των επιθέσεων. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Και ο Χρήστος μας λέει: Πέμπτη βγήκε αυτή η τραγουδάρα. Ενώ το βουλγάρικο που βγήκε πρώτο είναι χάλια, κανένας δεν το ακούει.
1: Για το
0: τραγούδι που προηγήθηκε πριν, το ιταλικό αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα τα τραγούδια είναι ίδια.
1: Όχι,
0: λίγο
1: δεν
0: πολύ, όλα, ειδικά αυτά τα σαρεμικά και γιουροβιζινικά. Είναι όλα ίδια. Με εξαίρεση του Μάνσκιν. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τη Ρουσλάνα δεν την έχει ξεχωρίσει.
0: Δεν είναι από την Ιταλία η Ρουσλάνα.
1: Όχι, λέω γενικά τη Ρουσλάνα.
0: Την Ρουσλάνα την έχω ξεχωρίσει ούτως ή άλλως. Αυτή και τη Σαλμαχάκη. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη.
1: Βέβαια,
0: να μας πει γιατί, να ξεκινήσουμε καταρχήν. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κόνιτσα. Γιατί εκεί περιμένουν για να σβήσει η φωτιά που καίει για ένα τη μέρα να βρέξει το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
2: Πιο κοντά θα βρέξει, εκτιμώ, γιατί θα ενισχυθεί λίγο η αστάθεια την Τετάρτη,
0: ναι.
2: Και φαίνεται ότι είναι από τα μέρη που θα επηρεάζει κάποια.
1: Α, πιο νωρίς δηλαδή.
0: Α, ναι. Πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Χαρμόσυνα νέα.
2: Την Τετάρτη προς την Κόνιτσα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα ώστε να καταφέρει επιτέλους να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, η οποία μάλιστα εκδηλώθηκε και από ξηρή καταιγίδα, έτσι.

0: Γίνεται πιο ζωηρό το μελιτένι στο Αιγαίο, φτάνει και τα 7 μποφόρ και ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ακόμα και στο νομό Αττικής από τους 37 που είμαστε στην Κυριακή πέσαμε χθες 34 και σήμερα θα φτάσει έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επομένως θα είναι μια αισθητή πτώση. Βέβαια εντάξει και πάλι θα παραμείνουμε πάνω από τα κανονικά επίπεδα, απλά αυτή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια.
1: Πείτε μας λίγο ποια είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Είναι 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Πείτε το, πείτε το. Γιατί εγώ που ζητάω να πέσει κάτω από 30, με μαλώνουν.
2: Όχι, κανείς δεν σε μαλώνει.
1: Δεν λέω για σένα, ρε παιδί μου, άλλοι με μαλώνουν. Δεν λέω για σένα. Το παίρνει προσωπικά, α πούμε.
0: Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό τη σημερινή ημέρα θα είναι οι ισχυροί βοριάδες. Γι' αυτό σήμερα δείχνουμε και την απαιτούμενη προσοχή. Γιατί είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Στο
2: Πορτοκαλί.
0: Πορτοκαλί στην Αγερμό ακριβώς. Λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Εντάξει, και οι θερμοκρασίες πάλι παραμένουν πάνω από τα κανονικά.
1: Όταν λέτε ότι θα έχει εφτάρια, θα είναι στην καρδιά του Αιγαίου ή θα έχει και στις Κυκλάδες του.
0: Και νοτιότερα θα αγγίζουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά προσύνομα που φτάνουμε τα 6 μποφόρ.
1: Στην Άξο, ας πούμε, το ξέρω γιατί ρωτάω, γιατί έχω κάτι φίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν βόλτα με ιστιοπλοϊκό αύριο.
0: Σήμερα με ρώτησαν όλοι δύο άνθρωποι για την Άξο.
1: Είδατε, να.
2: Η Άξο έχει πέρασει.
1: 6 με 7 θα έχει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλό.
0: Φαίνεται ότι θα αγγίζει κατά τόπους, ειδικά τις θερμές ώρες ημέρας, εκεί που το μελιτένι εξάλλου βρίσκεται, έχει την πιο υψηλή δυναμική του.
1: Εφτάρια ιστιοπλοεία δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ενισχύεται λίγο η αστάθεια, περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Κεντροδυτική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και από την Πέμπτη, επειδή θα αρχίσει λίγο να εξασθενεί αυτό το μελιτένι, δεν θα έχουμε πια 7 μποφόρ, θα έχουμε 5 με 6, θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Εν κατακλείδη, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αυτό που φαίνεται να αλλάζει και γίνεται έτσι λίγο πιο θετική η κατάσταση είναι ότι περίπου Κυριακή Δευτέρα εμφανίζονται και τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια μετάβασης προς ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο με περισσότερες βροχές, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αναμένουμε να δούμε αναλυτικά αυτή την εξέλιξη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τότε, μέχρι την Κυριακή, που από τότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, μέχρι την Κυριακή εδώ στην Αττική, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένουμε καμιά βροχή, έτσι, έστω λίγο.
0: Η Κυριακή, συγγνώμη, η Αττική. Είναι λίγο μια μέρα που φαίνεται να είναι το μετέχνιο της αλλαγής. Επομένως, προς το παρόν την Κυριακή φαίνονται βροχές μόνο στη δυτική χώρα και όχι στην Αττική. Αλλά είναι λίγο η μέρα μετέχνιο που θα δούμε αν ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Αυτό θα φέρει τις βροχές και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Προς το παρόν φαίνεται εκτός φαινομένων την Κυριακή. Αλλά είναι Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των έντονων και πολύ γρήγορων αλλαγών.
1: Αυτό είναι που ήθελα να σας ρωτήσω εν τω μεταξύ. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που έβρεξε 2-3 μέρες.
2: Την Πέμπτη είχε ρίξει.
1: Η μία από αυτές είχε ρίξει πολύ νερό.
2: Δηλαδή, και την Παρασκευή είχε καύσωνα.
1: Είναι και.
0: Εκεί μέσα σε 2 μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν μήνα. Εκείνες οι μέρες είχαμε βίαιες καταιγίδες. Η Ραβδάτα ξεπέρασε μέχρι και τα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε 2 ώρες, περίπου 2 με 3 ώρες, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής. Ήταν οι καταιγίδες. Είχαν τροφοδοτούμενες καταιγίδες. Ήταν από θερμαϊκό. Επομένως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μετά, ναι, την Κυριακή είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Επομένως ήταν πολύ γρήγορη η αλλαγή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.
2: Καλημέρα. Η μετρολόγος μας, Γιώργα Παπαυγούλη. Τώρα, άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Πολύ φίλοι μας. Ναι. Άμα δείτε τις επόμενες μέρες, σας παρακαλώ, εσείς που μας ακούτε, να γίνεται viral ένα βίντεο με έναν τύπο που χορεύει στη βροχή, ο Διονύσης θα είναι.
1: Ναι.
2: Θα καταλάβετε.
1: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν κάνω. Δεν ενοχλώ κανέναν.
2: Ενημερώνω εγώ. Ενοχλώ κανέναν. Είναι ωραίο να χορεύει.
1: Ο Σταύρος μας λέει καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ιλβόλο. Βόλο.
2: Ιλβόλο.
1: Βόλιο.
2: Όχι, Ιλβόλο.
1: Grande Amore.
2: Ναι, Ιλβόλο, το Grande Amore.
1: Τι είναι αυτό.
2: Ιλβόλο είναι τα παιδιά αυτά τα πολύ ωραία, πολύ τρεις τενόροι, πώς είναι τέτοιοι νέοι τενόροι, πολύ ωραίοι.
1: Καινούργοι.
2: Καινούργοι είναι. Δεν
1: γιατί εγώ τρεις τενόρους ξέρω τους παλιούς.
2: Όχι, είναι αρκετά χρόνια. Είναι εκπληκτικοί. Εκπληκτικοί και όμορφοι και ταλαντούχοι.
1: Ναι.
2: Όπως βλέπεις, ακούω πάρα πολύ ιταλική μουσική.
1: Δεν έχει τύχει.
2: Θα σου βάλω εγώ του Ιλβόλο να δει τι ωραίοι που είναι.
1: Σίγουρα.
2: Βέβαια. Ναι. Θα σας αρέσουν, παιδί μου. Μια χαρά είναι τα παιδιά.
1: Σίγουρα.
2: Μια χαρά παλικάρια είναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
2: Θα κάνω μια εισαγωγή.
1: Όπα.
2: 1859. Ο Γουστάβος Κλάους, εκπρόσωπος της εταιρείας Fels και Sia. Έτσι λέω. Mm-hmm. Προχώρησε στην αγορά έκτασης της τάξης των 82 στρεμμάτων στο Ριγανόκαμπο. Στην Πάτρα.

0: Χαΐα. Από έναν μεγαλοκτηματία, τέλος πάντων. Ιδρύει μια εταιρεία το 1861. Είναι η περίοδος που διώχνουμε εμείς τον Όθωνα.
1: Ναι.
0: Ιστορικά γεγονότα, έτσι, ναι, ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, το κτίσμα όλο αυτό μοιάζει με κάστρο που έχει φτιάξει, γιατί επειδή είχε πολλή ένταση τότε αυτό, προσπαθούσαν να διαφυλάξουν κιόλας και τις περιουσίες τους. Το 1872 οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Fels και Sia, ο Θόδωρος Χάρμπουργκερ και ο Γουστάβος Κλάους, αποφασίζουν να ιδρύσουν την εταιρεία Αχάια, ανώνυμη εταιρεία Ινοπίας. Είναι Αχάια Κλάους.
1: Αχάια Κλάους, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία Μαυροδάφνη. Ναι.
0: Έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη. Πες το. Ναι, έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη.
1: Πού παιδί μου.
0: Πίναμε μετά, όταν άρχισαμε να μεγαλώνουμε, ρε παιδί.
1: Α, όταν μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε.
0: Δεν πίναμε μωρά Μαυροδάφνη.
1: Δεν μας δίνανε οι δικοί μας. Μην νομίζει ο κόσμος τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ρε,
1: δεν μας δίνανε Μαυροδάφνη μικρά για να ισχάσουμε ή ξέρω
0: εγώ τι.
1: Όχι. Αφού μεγαλώσαμε,
0: αφού
1: ενηλικιωθήκαμε,
0: ναι, καλά τα λες.
1: Αρχίσαμε, ναι, να πίνουμε λίγο Μαυροδάφνη και μας άρεσε.
0: Βέβαια.
1: Και μετά αρχίσαμε να πίνουμε λίγο περισσότερο Μαυροδάφνη γιατί επίσης μας άρεσε.
0: Καλά, εσύ το πάρτε κανένα.
1: Καλά, εγώ το παράκανα λίγο ένα διάστημα, αλλά πας περιπτώσεις μας άρεσε πολύ.
0: Θυμάμαι πάντως
1: τη Μαυροδάφνη, ναι, την οποία νομίζω ότι είναι ένα από τα συστατικά που βάζουν και στη μετάληψη. Χωρίς να βάζω και το χέρι στη φωτιά.
0: Νάμα
1: βάζουνε. Τι βάζουνε?
0: Νάμα.
1: Τι είναι το νάμα?
0: Έτσι λέγεται.
1: Νομίζω ότι βάζουν και τέτοιο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία. Είναι σαν αγίασμα η Μαυροδάφνη. Μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάποιος μας είχε πει να κάνω μια συνταγή, εν πάση περιπτώσει.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ η Μαυροδάφνη.
1: Πολύ.
0: Όταν ήμασταν.
1: Κάει κι όμως.
0: Πιτσιρικάδες, περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Κάει και η Μαυροδάφνη.
0: Δεν κάει και η Μαυροδάφνη, ρε Διονύση.
1: Αυτό να ξέρω. Μόλις περνάει ο φίλος μας ο. Δεν στέλνει μήνυμα. Δεν στέλνει όνομα. Περνάει τώρα έξω από την Αχάια Κλάους.
0: Ορίστε και βγάλε φωτογραφία.
1: Κατάλαβε και μα έστειλε. Λέει, τοπ, μα το ακούω τώρα.
0: Τα ξημερώματα του Σαββάτου.
1: Ο Παναγιώτης.
0: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική νοπή αυτή. Γι' αυτό λέμε την ιστορία.
1: Ναι.
0: Κάηκε όλο το πέτρινο. Έχει πάει?
1: Όχι.
0: Εγώ είχα πάει.
1: Παλιά είχα πάει.
0: Έχει πει εγώ παλιά, ρε Σιντιονίση.
1: Δεν θυμάμαι ούτε πέτρινα ούτε τίποτα. Θυμάμαι τα μπουκάλια.
0: Ήταν πολύ όμορφα.
1: Ωραία μπουκάλια.
0: Ήταν πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα.
1: Αυτό το πράσινο το χρώμα.
0: Έχουν πάει και βασιλείς και τα λοιπά. Τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Σκασίλιο, εγώ είχα πάει. Και εσύ είχες πάει. Πήγαν και βασιλείς.
0: Θέλω να πω ότι είναι.
1: Όπου ακούσεις βασιλιά, εσύ αμέσως.
0: Όχι, ότι είναι εξακουστή, ρε παιδί μου.
1: Α, γι' αυτό εκεί ήθελε να το πα. Νόμιζα ότι ήθελε να πει για τη βασιλιά.
0: Θα με πει και βασιλική, α πούμε, στο τέλος.
1: Ναι. Χρόνια τώρα, ναι. Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, η φωτιά αυτή έκαψε όλο το χώρο του εργοστασίου της Ινοπίας, κυρίως τον αποθηκευτικό, και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και προσπαθούμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο το Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, για να μας πει τα νεότερα.
1: Γενικώς έχει προκαλέσει θλίψη το γεγονός.
0: Πολύ θλίψη.
1: Δεν είναι τώρα ένα εργοστάσιο και τα λοιπά. Είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι. Είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτή η Αχάια Κλάους. Και με αυτή την έννοια έχει τη σημασία της. Είναι τρόπον την Άννα, η Καταρίνα σας λέει, ας πούμε, είχε πάει εκδρομή.
0: Είχα πάει με τη γιαγιά μου.
1: Καταλαβαίνετε. Είναι το πόσιμο, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι,
1: πας στην Πάτρα,
0: ναι.
1: Περνάς μια βόλτα, παίρνεις και ένα μπουκαλάκι και τα λοιπά.
0: Μετά
1: το κάνεις ζάφτη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος μας λέει ότι και στοιχείο σήμερα πανηγυρίζουν. Η Παναγιά η Σικελιά. Τι δουλειά έχει στοιχείο η Παναγιά η Σικελιά? Στο Μαστιχοχώρι. Έξω διδήμα. Και το μοναστήρι της Παναγιάς της Ελλάτας. Άλλο αυτό. Και αυτό στα μαστιχοχώρια. Όπου προσφέρονται ροβιθοπίλαφο, ντόπιο κόκκινο ημίγλυκο κρασί. Μ' αρέσει το ημίγλυκο κρασί. Ναι. Mm. Και διάφορα κυρίως γλυκά που φτιάχνουν οι κυρίες του χωριού. Είναι περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη της Χίου. Ετοιμαζόμαστε να πάμε όπως κάθε χρόνο για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να τιμήσουμε το χωριό της πεθεράς μου. Χρόνια πολλά. Να την τιμήσετε την γυναίκα. Λοιπόν, 21 βαθμούς τώρα έχει στη γειτονιά. Στοιχείο δηλαδή. 21 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν έχει τελειώσει, μέχρι να πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που θα ανεβοκατεβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι.
1: Πες το μου αυτό.
0: Ναι, ναι. Τι, μόνο Μητσοτάκης?
1: Όχι, και είπαμε και θα πάει την, όταν θα τραγουδάει ο Ρέμος, θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
0: Ανδρουλάκης, ναι, βέβαια. Θα ξαναπάει ο Τσίπρας.
1: Γιατί?
0: Για να δώσει συνέντευξη τύπου.
1: Αφού πήγε. Ναι,
0: πήγαινε για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
1: Ναι, ωραία. Και τι άλλο θέλει να
0: δώσει. Θα δώσει συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δεν μπορεί να δώσει εδώ.
0: Όχι, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έτσι δεν κάνουν.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα πάνε τέλος πάντων όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στη. Όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και θα ανακοινώσει, λέει, και δύο αυτές τις μέρες ο Ανδρουλάκης δύο καινούργια πρόσωπα που. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μεταγραφές.
0: Να ενταχθούν. Ναι.
1: Μεταγραφές. Από το ναι. ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε στο.
0: Πρώην βουλευτές.
1: Και πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Να πω ονόματα.
1: Να πεις, γιατί να μην πεις. Αν έχεις πληροφορίες. Ναι,
0: το
1: διαβάζεις.
0: Ναι. Στα ρεπορτάζ του συναδέλφων.
1: Ναι.
0: Ο Λευτέρης Αβραμάκης,
1: ναι.
0: Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ξέρω.
1: Ναι. Ναι.
0: Και, την πρώην υφυπουργό Ολυμπία Τελιγιορίδου.
1: Η Ολυμπία Τελιγιορίδου ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ
0: κάποια
1: χρόνια. Ναι. Η οποία ήταν και υποψήφια, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν και βουλευτής επί Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Γιώργο Παπανδρέου σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και τώρα επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Είδε το φως το αληθινό.
0: Ναι.
1: Καλώς
0: όρισες σπίτι σου.
1: Αυτό. Καλώς όρισες σπίτι σου και όλα αυτά τα κλασικά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό. Αυτό. Ναι, αλλά ως ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τελιγιορίδου έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ την είχε αναδείξει και το είχε έλεγε διάφορα άσχημα πραγματάκια.
0: Περασμένα ξεχασμένα.
1: Κουβεντούλες άσχημες.
0: Περασμένα
1: όπως
0: ξεχασμένα.
1: Όπως και η κυρία Κασιμάτη, όπως και διάφοροι άλλοι. Π.χ. η κυρία. Πώς τη λένε εκείνη, η κυρία.
0: Τζάκρη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κυρία... Που το κατάλαβα. Που το κατάλαβα.
1: Η κυρία Τζάκρη, ας πούμε. Και κάποιοι ΠΑΣΟΚ τσαντίζονται που επιστρέφουν αυτοί που τους λέγανε διάφορα. Όταν κατά την άποψή τους και κατά την άποψη πολλών σώζανε την Ελλάδα, ας πούμε.
0: Την κυρία...
1: Άρα τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτά.
0: Την κυρία Τζάκρη την έχουν πάρει.
1: Όχι, τα παραβλέπουμε. Τα παραβλέπουν αυτοί. Εγώ δεν παραβλέπω τίποτα.
0: Έχω μπερδευτεί την Τζάκρη την έχουν πάρει.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι. Είναι, αν είναι να ανακοινωθεί αργότερα. Θα είναι το πετράδι στο στέμα. Η κυρία Τζάκρη. Γιατί γελάς, ρε. Αυτή τα λένε, δεν τα λέω εγώ.
0: Ποιο τα λέει αυτά.
1: Θα είναι διάφοροι εκεί πέρα παρατρεχάμε. Το πετράδι στο στέμα θα είναι η κυρία Τζάκρη. Σου λέει. Μη κάνεις έτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Μην αντιδράσεις.
0: Όχι, κάτι άλλο διάβαζα. Κάτι άλλο διάβαζα. Δεν γέλασα γιατί. Όχι, δεν γέλασα γιατί η κυρία Τζάκρη. Κάτι άλλο διάβαζα. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σόκιν.
1: Όχι, είναι σόκιν.
0: Ναι, είναι σόκιν. Λοιπόν.
1: Σήμερα θα έχουμε και απάντηση και από το. Από την περιφέρεια ή από το Δήμο, από την εταιρεία παραγωγής για τη συναυλία αυτή του Ρέμου που έλεγε νωρίτερα, που λέγαμε χθες δηλαδή.
0: Τι απάντηση, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά.
1: Γιατί εμάς μας έχει στεναχωρέσει πολύ η φωτιά στην Αχάγια Κλάους. Γιατί αγαπάμε Αχάγια Κλάους και.
0: Πήρμα μαυροδάφνη τα μικρά τα μας.
1: Ναι. Ναι. Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Και εμείς αγαπάμε Αχάγια Κλάους, αγαπάμε Μαυροδάφνη. Είναι ένα προϊόν της Πάτρας το οποίο είναι άρρηκτα συμφασμένο και με το πατρινό καρναβάλι.
0: Και δεμέστιχα δεν έβγαζε. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα.
2: Πολύ σωστά. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα ένα εκπληκτικό κρασί. Αλλά η Μαυροδάφνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι σπασίγνωστη και λόγω του καρναβαλιού εδώ στην Πάτρα. Ένα γλυκό κρασί το οποίο καταναλώνεται έτσι ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Η φωτιά αυτή η οποία έκαψε ένα τμήμα του Ινοκάστρου της Αχάγια Κλάους πραγματικά έχει σοκάρει όλη την Αχαΐα.
1: Αυτό έλεγα πριν, Νίκο, αυτό έλεγα πριν ότι είναι, επειδή είναι το πόσιμο και είναι αγαπητή, δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν της περιοχής, ρε παιδί μου, έχει στεναχωρηθεί όλη η κοινωνία εκεί για αυτό τη φωτιά.
2: Ακριβώς, γιατί είναι ένα το πόσιμο, όπως είπες και εσύ, από το 1880, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Γουστάβο Κλάους δημιούργησε το Ινοκάστρο αυτό, την Αχάγια Κλάους. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στην Κάβα Δανιηλίδα και στον πύργο που βρίσκεται εκεί. Κάει και δυστυχώς ένα ιστορικό ρολόι το οποίο υπήρχε στην πρόσωψη του πύργου, το οποίο χρονολογείται από την εποχή που είχε φτιαχτεί το κάστρο από τον Κλάους. Ωστόσο, το ιστορικό αρχείο της συνοπιείας έχει διασωθεί, όπως επίσης και το αυτοκρατορικό κελάρι. Και το τονίζουμε αυτό γιατί αρχικά οι περισσότεροι θέθεσαν ότι υπήρχαν ζημιές στο αυτοκρατορικό κελάρι. Είναι ένα κελάρι στο οποίο υπάρχουν κάποια τεράστια βαρέλια με κρασί και μαυροδάφνη. Υπάρχει μαυροδάφνη από την πρώτη παραγωγή που είχε η Αχάγια Κλάους. εκεί.
1: Το 1870.
0: Τούρμπο θα είναι αυτή, ναι, ναι.
2: Τα οποία είναι αφιερωμένα σε βασιλείς, σε αυτοκράτορες.
0: Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω.
2: Κτλ.
0: Βέβαια.
2: Ευτυχώς όλο αυτό σώθηκε. Βέβαια έχει υποστεί μεγάλες ζημιές το τμήμα αυτό το οποίο κάηκε. Όμως όλοι αυτό το οποίο λένε εδώ στην Πάτρα είναι ότι θα βοηθήσουν ενωμένοι μια γροθιά.
0: Και το επιμελητήριο νομίζω έβγαλε Αχαΐας και το επιμελητήριο Αχαΐας ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές και αυτό είναι το σωστό.
1: Αυτό δείχνει και πόσο είναι συνυφασμένο με την κοινωνία, ρε παιδί, με την τοπική συγκεκριμένη βιομηχανία.
2: Ακόμα και αυτοί οι επιχειρηματίες της εστίασης, η οποία η εστίαση όπως καταλαβαίνετε καταναλώνει κρασιά κτλ., έχουν δηλώσει και μέσα των social media ότι θα στηρίξουν την Αχάια Κλάους ακόμα πιο δυνατά, να παίρνουν περισσότερα προϊόντα προκειμένου να μπορέσει η Αχάια Κλάους να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια και να συνεχίσει την μακραίωνη ιστορία την οποία έχει.
0: Την αγάπη μας όλους τους εργαζόμενους εκεί, σε όλη την Αχαΐα, θα αποκατασταθεί, εντάξει, θα βάλουν πλάτη όλοι.
2: Να σας πω μόνο ότι το Σάββατο, λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η φωτιά, ήταν να γίνει μια εκδήλωση στην Αχάια Κλάους, που λέγεται Ανοιχτός Τρίγος. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπου όποιος θέλει, και κυρίως παιδιά, οικογένειες, πηγαίνουν στην Αχάια Κλάους και συμμετέχουν στον Τρίγο. Μαζεύουν στα σύνια και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της παραγωγής.
1: Και τα πατάνε, βάζουν γαλότσες και μπαίνουν μέσα και πατάνε κιόλας. Ναι.
2: Αυτή η εκδήλωση λοιπόν αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς, όπως είναι φυσικό. Θα επαναληφθεί από ό,τι μαθαίνουμε όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Μια παρένθεση, ήταν μια κακή παρένθεση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να...
1: Πολύ ωραία.
0: Κατεβαίνω με ιδέα. Πείτε του Ρέμου να έρθει να τραγουδήσει εκεί, να βάλετε 5 ευρώ εισιτήριο μόνο και όλα τα έσοδα για τα... που είναι... Έχει πέρασει τώρα ο Ρέμος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλά. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Εντάξει. Άμα θέλεις, πρόθεσε την πρόταση της Κατερίνας. Πες, είσαι ρε, τι λέει αυτό.
0: Αυτό, στους υπεύθυνους. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και τι να σου πω, κάτι πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι, ρε, τέλεια.
0: Και να μαζευτούν διάφοροι καλλιτέχνες να πάνε να σώσουν την Αχάια Κλάους.
1: Μας λέει ο Κώστας, είχα πάει εκδρομή όταν ήμουν στην Τρίτη Γυμνασίου.
0: Ναι, μας πηγαίνανε.
1: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πηγαίνουμε σχολική εκδρομή. Σε εινοποιία. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει, ας πούμε, στην Καβάλα και είχα πάει εκεί που βγάζαν τους κουραμπιέδες Καρβάλης. Και διάφορα τέτοια.
0: Εντάξει, άλλο οι κουραμπιέδες.
1: Προφανώς άλλο. Δεν είναι το ίδιο εθιστικό με την με τη Μαυροδάφνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Αυτό γιατί το λέμε εκπαιδευτικές εκδρομές,
0: ας πούμε,
1: και
0: ξεκολουθούμε
1: και πηγαίνουμε και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, δεν θυμάμαι τίποτα τα εργοστάσια, ας πούμε, τον τρόπο διοίκησης, γιατί ποτέ θυμάστε και πώς το λένε, σχολή που ήταν marketing και management και διάφορα τέτοια.
0: Σε κάτι
1: τους κουραμπιέδες μας... θυμάμαι, τη Μαυροδάφνη θυμάμαι και...
0: Σε κάτι τέτοιο μας πηγαίνανε, για να δείτε λέει πώς βγαίνει το κρασί.
1: Δεν πρόσεχες, μου λέει ο Παναγιώτης. Ναι, δεν πρόσεχα στην παράδοση. Αλήθεια είναι αυτό. Μαραγιώτη. Ο κύριος Χριστός το σοβαρεύει.
0: Οπα.
1: Το σοβαρεύει.
0: Τι?
1: Γιατί δεν λες για τον Μπουμπούκο όταν
0: ποιο
1: ήταν
0: μπουμπούκο?
1: Στο Λάος.
0: Ποιο Μπουμπούκο?
1: Το κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι να πει.
1: Γιατί συζητούσαμε για τον Πασόκ. Τι γιατί. Γι' αυτό. Επειδή λέγαμε για τις μεταγραφές. Έφυγε από τον Καρατζαφέρη και πήγε στο.
0: Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τον πήρε ο Σαμαράς.
1: Ναι. Ποιος τον πήρε?
0: Ο Σαμαράς.
1: Πες το μου αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν ήταν που επέμενε να μπει ο κύριος Καρατζαφέρης στην κυβέρνηση?
0: Ναι.
1: Ναι. Το έχει πει ο κύριος Παπανδρέου στα απομνημονεύματά του.
0: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
1: Τα έχει πει. Ότι εγώ δεν ήθελα καθόλου να μπει, ας πούμε, αλλά μου τον έφερε ο κύριος Σαμαράς αμανάτη. Γιατί το.
0: Τι πας και θυμάσαι τώρα. Και ο Καρατζαφέρης τα είπε.
1: Θυμάμαι εγώ. Παρακολουθεί Καρατζαφέρη.
0: Φυσικά δεν χάνω.
1: Βγαίνει ο κύριο Καρατζαφέρης και κάνει δηλώσεις.
0: Βγαίνει αυτές τις μέρες. Ποιο, βέβαια.
1: Σε ποιον?
0: Σε τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Γιατί?
0: Για να πει τι έγινε. Ποιος του είχε ζητήσει τι?
1: Α, τα απομνημονεύματα.
0: Ποιος του είχε ζητήσει τι?
1: Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
0: Αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κίνηση.
1: Καλημέρα στην Ποθητή. Στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα. Μοιάζει με από την κίνηση.
1: Να μην πω καλημέρα.
0: Να περιμένει.
1: Που στέλνει μήνυμα.
0: Να περιμένει.
1: Όχι, την κίνηση τη λέμε στο τέλος και μετά χαιρετίζουμε.
0: Τέλος είναι τώρα.
1: Ναι. Α, πες την λοιπόν, να φύγουμε.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει λίγο πριν τα κτέλ στο ρεύμα καθόδου ένα τροχαίο. Επίσης έχει γίνει και λίγο πιο κάτω και μετά τα κτέλ άλλο ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η κάθοδος στον Κηφισό. Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη, δηλαδή ξεκινάει η κίνηση από το ύψος των κτέλ, γιατί το άλλο φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το Ρέντι περίπου στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει λοιπόν από τα κτέλ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων λίγο μετά την Αγία Παρασκευή από, μέχρι και το ύψος του Πενταγώνου. Η παραλιακή είναι καλή, μόνο εκεί στο ύψος από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Μητού είναι καλή, να ξέρετε. Η Βουλιαγμένης επίσης είναι αρκετά καλή. Γενικότερα. Τι είναι εδώ?
1: Κάτι κόκκινο.
0: Όχι, όχι. Ήθελα να δω. Η Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης έχει πολλά προβλήματα. Και βεβαίως.
1: Στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως η τέτοια.
1: Πήγαινα στη σχολή.
0: Στο Παλατάκι έχει πολλή κίνηση προς τα έξω. Αυξημένη. Να σου πω για Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω ότι ο Κώστας λέει από τότε που πήγε τρίτη γυμνασίου ξεκίνησε το ποτό και το έκοψε το αλκοόλ πριν από 2 μήνες. Και είναι 50 ετών.
0: Το κόψες μαχαίρι.
1: Δηλαδή πήγες τρίτη γυμνασίου 14 ετών και ξεκίνησε από τότε το ποτό και το σταμάτησε τώρα στα 50. Άσε που είναι παιδί της μεταπολίτευσης, έτσι.
0: Θα σου πω. Κοίταξε να είστε γεννητή.
1: Ναι, ο Κώστας.
0: Παλιά, όταν ήμασταν μικροί.
1: Ναι.
0: Δεν το αντιμετώπιζαν ως κάτι κακό το
1: ποιο?
0: Ποτό. Το ποτό. Δηλαδή ήταν σου να.
1: Τα
0: πρώτα παιδάκια, ξέρω εγώ.
1: Τι έχω χάσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, παιδάκια 4-5 χρόνων. Και έλεγε η γιαγιά, έλα μωρέ, βάλ του λίγο στη γλωσσίτσα να γλυκαθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαυροδάφνη. Τώρα. Και είναι λογικό, είναι αυτό το πράγμα, δεν κάνει.
1: Ο Γιώργος λέει, πήγαμε αλκοολική εκδρομή. Πήγαμε καλά και γυρίσαμε πίσω γελώντας. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Δεν
1: έχει προχωρήσει η επιστήμη, έτσι. Δεν κάνει αλκοόλ.
0: Και η κοινωνία.
1: Δεν κάνει αλκοόλ.
0: Θα τελειώνουμε πια. Λοιπόν, πολύ αυξημένη στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος, είναι η κίνηση. Στη Τζιμισκή, ελαφρώς στην Εγνατία. Είναι καλή εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ Παρασκευή και Δευτέρα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα πούμε αύριο.
1: Ο φίλος μας και ανταποκριτής, ο Κώστας ο Καζούλης,
0: ναι,
1: λέει ότι να συμπληρώσει το μήνυμα που έστειλε πριν ο ακροατής για την Παναγιά, την γιάτρισσα.
0: Ναι.
1: Έχει πατριαρχική θεία λειτουργία.
0: Οπα.
1: Προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου του Β'.
0: Είστε πολύ τυχεροί.
1: Ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Μάνη.
0: Πολύ τυχεροί είμαστε.
1: Να το πούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Έλα ρε Μάνη, πάμε.
1: Ναι. Έλα ρε Μαυροδάφνη, αυτό.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση, εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Με τη μεγάλη εορτή της Παναγίας της Γιάτρεσας κορυφώνεται σήμερα η επίσκεψη του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δευτέρου στη Μάνη. Από νωρίς το πρωί τελούνται όρθρος και παγκυριακή πατριαρχική θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιάτρεσας στην Καστάνια του Αιγαίτου, προεξάγοντος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Στις 11 το πρωί θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας σε παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Ρεόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος θα ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Χθες, ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχής στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο. Συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λιψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα στη σελήνη της Αγιθίου, τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την ανέργηση Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου. Η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη. Η επίσημη υποδοχή του έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί πατριαρχική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στην Καρδαμίλη. Στα Φιλιατρά τώρα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 χθες το μεσημέρι σε πρώην χώρο ανακύκλωσης ανατολικά της πόλης, κοντά στο κέντρο υγείας και τον πρώην ΚΕΦΙΑΠ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν έγκαιρα τη φωτιά μέσα σε χώρο του οικοπαίδου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ, χωρίς τελικά να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν ρήψεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάηκαν περισσότερα από 10 παλιά και εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Στην εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας και στην έναρξη των εργασιών για την αντιδιαβρωτική προστασία της ακτογραμμής του Πεταλιδίου προχωρούν Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Μεσίνης. Εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και να συντονιστούν τα επόμενα βήματα για την οργάνωση του εργοταξίου. Η σύμβαση για το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, 450 χιλιάδων, υπεγράφει στις 28 Αυγούστου. Η παρέμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων διάβρωσης καθώς και στην προστασία των παράκτιων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. Έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2027 παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σε 9 κοινότητες του Δήμου Πυλονέστερος. Η απόφαση αφορά τη Λαχανάδα, τη Φινικούντα, το Βασιλίτσι, τη Χρυσοκυλαριά, τη Φαλάνδη, το Ακρετοχώρι, το Χαρακοπιό, την Ιάμια και το Καπλάνι. Όπως αναφέρεται η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους που είχαν πλήξει τις συγκεκριμένες περιοχές στις 5 Δεκεμβρίου του 2025. Την άμεση αναγγελία των ζημιών στις πατατοκαλλιέργειες της Μεσίνης και το άνοιγμα της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων από τους παραγωγούς ζητά ο βουλευτής Μεσσηνίας ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης με αναφορά του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει, οι παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα προκάλεσαν κατάκληση των αγροτεμαχίων και εκτεταμένες καταστροφές στην παραγωγή. Παρά τα σχετικά αιτήματα, υποστηρίζει ο κ. Χαρίτσης, δεν έγινε αναγγελία της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα οι πληγέντες παραγωγή να μην μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις και να διεκδικήσουν αποζημίωση. Σειρά συναντήσεων τώρα με κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους Υπουργείων, Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης και της Επιχειρηματικής Κοινότητας είχε στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Καλαμάτας και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος. Στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Βασιλόπουλος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και σε εκδήλωση με θέμα Τοπικές Κοινωνίες, Βιώσιμη Ανάπτυξη. Όπως δήλωσε, βασική στόχη των επαφών ήταν η διεκδίκηση πόρων, η προώθηση των στρατηγικών του Δήμου Καλαμάτας και συνεργασία για την ισόρροπη ανάπτυξη των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 40 χρόνια συμπληρώνονται την Κυριακή από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε την σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Ο Δήμος, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, διοργανώνει από την Παρασκευή έως και την Κυριακή ένα τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης, επιστημονικής ενημέρωσης και δράσεων πολιτικής προστασίας. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο το συνέδριο με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες θα παρουσιάσουν στοιχεία για τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας Μεσσηνίας, τον πυθμένα του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Την Κυριακή θα τελεστεί μνημόσυνο στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο μνημείο των σεισμών στους οδούς Κρεντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 λεπτά το βράδυ, την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός το 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην κεντρική πλατεία. Περισσότερα από 100 κενά εκτιμά ότι παραμένουν σε δημοτικά σχολεία και ημικαγωγεία της Μεσσηνίας ο τοπικός σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο σύλλογος οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 12.30 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν τάξεις χωρίς εκπαιδευτικό και ολοήμερα τμήματα κλειστά, ενώ προβλήματα αναμένεται να παρουσιαστούν στην ειδική αγωγή, την παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης. Η εκπαιδευτική ζητούν νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών, κάλυψε όλων των λειτουργικών κενών και μόνιμους διορισμούς σε όλες τις ειδικότητες. Την ίδια ώρα, έως 18 Οκτωβρίου, παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών αντιμετώπισης της ενθράκωσης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού της Καλαμάτας. Πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που δίνεται στο έργο, το οποίο υλοποιούν οι κτηριακές υποδομές και αφορά την αντιμετώπιση της διάβρωσης του μεταλλικού πλυσμού και της αποσάθρωσης του σκυροδέματος. Έχει παράλληλα ζητηθεί συμπληρωματική σύμβαση, καθώς η διαθέσιμη χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την αποκατάσταση του συνόλου του συγκροτήματος. Σε αθλητικές ειδήσεις τώρα, σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 31χρονο αυστριακό μεσοεπιθετικό Τόμας Μουρκ, φέρεται να βρίσκεται η ΠΑΕ Καλαμάτα χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στον άξονα όσο και στη δεξιά πλευρά. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέγραψε 149 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 21 τέρματα και μοιράζοντας 12 ασίστ. Έχει επίσης αγωνιστεί στη Rapid Vienna, στην Αύστρια Vienna, στη Sturm Graz και στην Alka Leeds. Παράλληλα, στην τεχνική και ιατρική υποστήριξη της Μαύρης Σίλας, επιστρέφει ο ορθοπαιδικός Κώστας Μητρακόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και να κλείσουμε μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα κυμανθεί από 24 έως και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι ελάχιστες στο ιστορικό του νομού και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Στη διάρκεια της ημέρας θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και αργότερα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια περίπου ένταση. Ο δείκτης η περίοδος ακτινοβολίας θα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία είναι κατηγορία 2, δηλαδή μέση. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού με τον Ηλία Μαραβά. Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή, στη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο και όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 16 πρώτα λεπτά. 8 του μήνα σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Και να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά και τις ευχές σε μια ιδιαίτερη και πανέμορφη γωνιά εδώ της περιοχής μας, που έχει σήμερα τη δημητική της, εκεί ψηλά, στη μάνη μας, και μιλάμε φυσικά για την Παναγιά τη Γιάτρισσα.

σήμερα κιόλας στο ναό του ιστορικού μοναστηριού παρίσταται, πραγματοποιεί επίσκεψη και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο κύριος Θεόδωρος Β, ο οποίος μάλιστα στην συνέχεια θα βρεθεί στην Αερόπολη, όπου θα τιμηθεί, θα χαρακτηριστεί ως επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης. Αύριο ο Πατριάρχης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου, στην κοινότητα της Πλάτσας, στις 11 η ώρα, όπου κιόλας θα ξαναγηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου από εκπρόσωπο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κλείνοντας την επίσκεψή του εδώ στην Μεσσηνία. Είναι η δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, από το 2024 που επισκέπτεται ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας την περιοχή μας, όταν τότε είχε βρεθεί στους εορτασμούς του Πολιούχου της Καλαμάτας, είχε ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης. Λοιπόν, τις ευχές μας για τους κάτοικους της περιοχής εκεί και να περάσουμε γρήγορα στα δικά μας, μένοντας όμως στη Μάνη, και δεν μπορούμε να μην χαιρετήσουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν μετά το χαμό που προκλήθηκε για το ασθενοφόρο των 30 ετών και του 1.000.000 χιλιόμετρων, το οποίο δόθηκε ως ασθενοφόρο αντικατάστασης όταν το ασθενοφόρο του Αγίου Νικολάου, του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ, είπε χθες, μετά από τα σχόλια και τις διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και εκπροσώπων φορέων, ανακοινώθηκε ότι στο τέλος του μήνα θα παραλάβει ένα καινούργιο ασθενοφόρο από αυτά τα οποία θα προμηθευτεί η ΕΚΤΗ, είπε, με το διαγωνισμό να βρίσκεται σε εξέλιξη και να ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Με το καλό να μας έρθει το καινούργιο ασθενοφόρο.

Η εξέλιξη αυτή δεν είχε γνωστοποιηθεί από την υγειονομική περιφέρεια, τη δική μας εδώ, την ΕΚΤ, είπε. Δεν είχε γνωστοποιηθεί στην ανακοίνωση που έβγαλε για την αντικατάσταση του ασθενοφόρου. Και προφανώς η εξέλιξη αυτή οφείλεται στα πολλά και καυστικά σχόλια τα οποία ακολούθησαν τη δημοσίευση των φωτογραφιών από το παλιό σκουριασμένο ασθενοφόρο. Και το ερώτημα είναι, θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, θα έπρεπε να ξεσηκωθούν εκεί στη Μάνη κάτοικοι, εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι κομμάτων, να υπάρξει τέτοια κατακραυγή για να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή για να έχει ένα ασθενοφόρο λειτουργικό και όπως πρέπει να είναι ένα ασθενοφόρο το 2026 το κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου και κάθε κέντρο υγείας.

Μάλλον σε αυτή τη χώρα ίσως ισχύει αυτό που λέμε, ότι και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Ας ελπίσουμε ότι χωρίς άλλες περιπέτειες θα παραλυφθεί το ασθενοφόρο, να τελειώσει πλέον το ζήτημα αυτό. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να φύγει από τη Μέριμνα, της ΥΠΕ, ότι οι οδηγοί αυτή τη στιγμή είναι λίγοι για να εξυπηρετούν όλο το 24ωρο. Οι οδηγοί ασθενοφόρων, το Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου, έχουμε 4 οδηγούς εν ενεργεία, με άλλους 2 να κρίνονται αναγκαίοι για την κάλυψη με ασθενοφόρο όλο το 24ωρο της περιοχής της Μάνης. Πρέπει να διορθωθεί και αυτό. Λοιπόν, εμείς εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ξεκινώντας τις ενημερωτικές εκπομπές και σήμερα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, μαζί με τη Γεωργία Οικονομοπούλου. 2721-095-300 και 95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις, αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, όλα εδώ να τα συζητήσουμε. Και να θυμίσω και τις συχνότητες μας στα FM. 107,2 και 104,4 για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, και φυσικά διαδικτυακά, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, μας ακούτε στο erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Ευχόμαστε καλή ακρόαση λοιπόν για όλους και όλες τις πρωινής παρέας.

Κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα το θερμόμετρο εδώ στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Από αύριο έχουμε αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών. Παραμένει ζέστη, έτσι, δεν περνάμε σε φθινοπορεινό σκηνικό. Παραμένει θερμοκρασία πάνω από τους 30 και ακόμα και 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξει ο υδράριος σε κάποιες περιοχές. Φεύγει όμως, από ό,τι φαίνεται, υποχωρεί. Αυτό το παρατεταμένο είναι η αλήθεια. Σκηνικό πολύ υψηλών θερμοκρασιών, τα σαραντάρια που λέμε, το οποίο ζούμε εδώ και 2 και παραπάνω εβδομάδες. Φαίνεται ότι υποχωρεί. Να πάρουμε μια ανάσα.

Λοιπόν, οι ανάσες χαλάρωσης τέλος για τους μαθητές, οι οποίοι σε λίγα 24 ώρα, σε λίγες ημέρες, ξεκινούν τη νέα τους σχολική χρονιά. Και όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η φετινή χρονιά ξεκινά με αρκετές ελλείψεις, με αρκετά κενά όπως λέμε, και στα σχολεία της Μεσσηνίας, αλλά και στα σχολεία ολόκληρης της χώρας. Όπως καταγγείλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας, είναι περισσότερα από 100 κενά στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία του νομού, ενώ για ολόκληρη τη χώρα ξεπερνούν τις 20.000 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών. Οι θέσεις δηλαδή που μένουν ακάλυπτες λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι τεράστιο το νούμερο. Μιλάμε για 20.000 εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα λείπουν από τις αίθουσες με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού.

Προφανώς και τα κενά αυτά στο σύνολό τους, ευελπιστώ δηλαδή, καλύπτονται λίγες μέρες μετά ή έστω κάποιες εβδομάδες μετά από την λειτουργία των σχολείων με αναπληρωτές ή με ορομίσθιους, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι το οποίο δεν συνιστά, ούτε μπορεί να πει κανείς ότι προσφέρει στην ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γίνεται κάθε χρόνο, είναι απορίας άξιο, γιατί ενώ έχουν συνταξιδοτηθεί χιλιάδες εκπαιδευτικοί και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, δεν προχωρά το κράτος, δεν προχωρά το Υπουργείο Παιδείας στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών αυτών που χρειάζεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που χρειάζονται τα σχολεία, και έχουμε κάθε χρόνο να παίζεται αυτό το θέατρο του παραλόγου με τους αναπληρωτές πρώτου και δεύτερου κύκλου, με τους ορομίσθιους και όλα αυτά τα οποία ζει κάθε χρόνο η εκπαίδευση. Και τώρα τα όσα κιόλας υπόθηκαν, και μάλιστα από μέλη του κυβερνώντος κόμματος, ότι δηλαδή φταίει το ότι γεννάνε οι εκπαιδευτικοί και παίρνουν άδειες λοχίας ή άδειες ανατροφής και έχουμε αυτά τα προβλήματα, θα έλεγα ότι δεν είναι απλά αστεία, είναι και αρκετά τραγικά.

Όπως και τραγικό είναι το φαινόμενο που τίνει πλέον να γίνει, θα λέγαμε, κανόνας, αρκετοί είτε πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είτε κυρίως αναπληρωτές πλέον αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητη δυσκολία στο να εγκατασταθούν, στο να μείνουν στον τόπο τον οποίο καλούνται να υπηρετήσουν λόγω του κόστους και των ενοικίων και γενικά του αυξημένου κόστους ζωής. Χθες κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης η ιστορία μιας εκπαιδευτικού θεατρολόγος, αν δεν κάνω λάθος, από την, η οποία κλήθηκε στην Κρήτη, σε δημοτικό σχολείο της Κρήτης, και αναγκάστηκε να ζει μαζί με την τετράχρονη κόρη της σε κάμπινγκ, σε σκηνή, γιατί δεν μπορεί, όπως τουλάχιστον ανέφεραν τα δημοσιεύματα, να ανταποκριθεί στο κόστος ενοικίου. Ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα και να είναι fake news το συγκεκριμένο. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η περιπέτεια αυτή και η περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού, αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Την Πέμπτη μεθαύριο, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας καλεί τα μέλη του, καλεί τους γονείς στις 12.30 ώρα το μεσημέρι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στα γραφεία εδώ, για παράσταση διαμαρτυρίας. Να πω επίσης, αλλάζοντας θέμα, ότι η φωτιά που ξέσπασε στις 6:20 περίπου τώρα το πρωί στην περιοχή Πλάτη, πέρα στην Τριφυλία, δεν γνωρίζω ακριβώς είναι η περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είναι σε αρκετά καλύτερη εικόνα, έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, όπως μας ενημέρωσε το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν χρειάστηκε ούτε τα εναέρια μέσα, αλλά ούτε και τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ να επιχειρήσουν. 8 οχήματα και 16 πυροσβέστες επιχειρούν και καλώς έχοντων των πραγμάτων, η φωτιά αναμένεται σε τις επόμενες ώρες να τεθεί υπό έλεγχο. Επειδή παραμένουμε σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας, παραμένουμε σε κατάσταση ψηλού συναγερμού, η προσοχή μας είναι τεταμένη μέχρι, επαναλαμβάνω, δεν τελείωσε η αντιπυρική περίοδος, να έχουμε τα πρωτοβρόχια.

0: Λοιπόν, με το σκηνικό αυτό των υψηλών θερμοκρασιών είναι η αλήθεια ότι δεν είμαστε και στα καλύτερά μας, έτσι. Ευτυχώς που ζούμε σε μια περιοχή που έχουμε τη θάλασσα, την παραλία στα πόδια μας. Λόγω τώρα της καθημερινότητας, της δουλειάς εδώ και των άλλων υποχρεώσεων, έχω να πάω πολύ καιρό παραλία. Οπότε πήρα τηλέφωνο χθες τον παλιό καλό φίλο της εκπομπής και του λέω, αφού δεν έρχομαι, του λέω, Αντρέα μου, αφού δεν έρχομαι στην παραλία όπως κανονικά θα έπρεπε να έρθω και θα ήθελα, θα έρθω τηλεφωνικά να μας δώσεις και μια εικόνα, να μας πεις και τα νέα από εκεί, από την πιάτσα. Αντρέας Ζαγάκος, χωρίς πολλές συστάσεις, έτσι, ο παραλιώτης μας, ο άνθρωπος που είναι... Τι να πω τώρα, Αντρέα, καλή σου μέρα, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα Ηλία μου, εκεί στα παιδιά στην ΑΕΡΑ.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα και από αυτούς.
1: Ναι, είμαι ο ανταποκριτής σας στην παραλία.
0: Μπράβο, ξέρεις, ωραία.
1: Θυμίζει αυτό τις παλιές εποχές που Καλαμάτα και παραλία ήταν δύο ξεχωριστά τοπόσημα, δύο ξεχωριστά σημεία. Έλεγε ο Καλαματιανός, κατεβαίνω στην παραλία. Λέει ο παραλίος, ναι, ανεβαίνω στην Καλαμάτα. Λες και είμαστε άλλη πόλη.
0: Αυτό, τι διαφορετικά σημεία. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Έτσι.
1: Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ναι,
0: εγώ θυμάμαι, έτσι, μη του μιλάς, είναι παραλιώτης. Τώρα λέμε τώρα.
1: Ναι, η ιστορία το τεκμηριώνει αυτό, βέβαια, λόγω λιμανιού, λόγω όλα αυτά τα πράγματα. Ναι.
0: Ωραία. Δεκτή η πρόταση, μου λένε και μέσα από το control, να γίνεις ανταποκριτής παραλίας.
1: Ανταποκριτής.
0: Θα περάσεις μετά από το λογιστήριο να μας πληρώσεις, να καταβάλεις τα αντίστοιχα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ξέρεις εσύ, τους γνωστούς μεζέδες και τα λοιπά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε στους φίλους και τις φίλες ότι έχεις κρεμάσει παπούτσια. Βγήκε στην απομαχία μετά από δεκαετίες,
1: ναι,
0: έτσι, στην εστίαση.
1: Είναι αλήθεια. Συνταξιοδοτήθηκα πια κλείνοντας τα εκεί.
0: Είναι απομαχία μετά από δεκαετίες,
1: ναι,
0: έτσι, στην εστίαση.
1: Είναι αλήθεια. Συνταξιοδοτήθηκα πια

0: Εικόνα πιο χαλαρή, χωρίς να σε κυνηγάει το καθημερινό της επιβίωσης, της δουλειάς τώρα. Πιστεύω ότι καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ακριβώς έτσι
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: για να σε ακούσουμε. Πώς πήγαμε φέτος καταρχάς?
1: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν αμφισβητούνται από κανέναν πια και τολμώ να πω και σε πανελλήνιο επίπεδο. Η χώρα, η Πελοπόννησος, η Μεσσηνία, η Καλαμάτα είχε πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Είναι αλήθεια, πάρα πολλοί κόσμος και ακόμα υπάρχει αρκετός κόσμος, υπάρχουν πια πολλοί αλλοδαποί οι οποίοι φαίνονται και στα καταστήματα. Άρα λοιπόν από άποψη επισκεψιμότητας, καταλυμάτων κτλ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Τώρα, στο πολύπαθο κομμάτι της εστίασης, παρότι δεν θέλω να φανώ για άλλη μια φορά γκρινιάρης, είναι δεδομένο ότι η πτώση ήταν μια πτώση του 20 με 25 μπορεί και 30% στους τζίρους, για τον απλούστατο λόγο ότι ο κόσμος, και όχι πια ο Έλληνας, αλλά και ο Ευρωπαίος συμπολίτης μας, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα εκείνη, έτσι ώστε να χαλάσει χρήματα σε παραπάνω δραστηριότητες, εκτός από τη μετακίνησή του και τη διαμονή του. Ξέρετε, στον τουρισμό, οι δύο απαραίτητοι πυλώνες είναι η μετακίνηση και η διαμονή. Όλα τα άλλα είναι επικουρικά γύρω από το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, εβδομάδα που ο καθένας θα χαλαρώσει στον προορισμό που επέλεξε. Δηλαδή, η ανάγκη της διατροφής μπορεί να καλυφθεί και μέσα στο κατάλημά του. Η ανάγκη της διασκέδασης μπορεί να καλυφθεί με το να καθίσει σε μια παραλία και να δει το ήλιο βασίλεμα χωρίς να δαπανίσει χρήματα. Και είναι απολύτως λογικό και σεβαστό στις χαλεπές εποχές οικονομικές που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό να είναι αποδεκτό. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν βοηθάει και δεν στηρίζει τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν η αποτίμηση είναι το, ενώ υπήρχε πολλής κόσμος, υπήρχε πολύ συρρυκνωμένη δυνατότητα δαπάνης στις δραστηριότητες γύρω από τον βασικό κορμό του τουρισμού, που και σε αυτό είναι η εστίαση, παρότι η διατροφή αποτελεί μια βασική ανάγκη, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, όλοι είδαμε και όλοι σχολιάζαμε και στις παρέες μας όλο το καλοκαίρι τι γινόταν στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι,
1: εννοείται ότι πολλοί συμπολίτες μας που είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ή ακόμα και σε νοικιαζόμενα δωμάτια ή ακόμα και σε ξενοδοχεία επέλεγαν ψώνια από το σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να περιορίσουν τις εξόδους, οι οποίες αναγκαστικά λόγω των λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης δεν είναι και η φθηνότερη επιλογή.
0: Ναι. Όπως δεν είναι μόνο ότι δεν έτρωγε και πολύ ο κόσμος έξω, δεν έπινε και πολύ όπως άλλες χρονιές. Τώρα
1: αυτό είναι,
0: δεν ξέρω αν
1: αυτό
0: οφείλεται
1: είναι
0: μόνο στην οικονομική κρίση και σε άλλους λόγους.
1: Όχι. Πολύ καλά το έθεσες. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση και είναι και το απότερο μέλλον που το βλέπει ο κλάδος. Η σκληρή εντός εισαγωγικών, να το πω, διασκέδαση, το ξενύχτη δηλαδή, το Greek by night, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Η γενικότερη και η παγκόσμια αντιμετώπιση του αλκοόλ, κυρίως από θέμα υγείας και σωστά φυσικά από θέμα υγείας, έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλη η ιστορία της διασκέδασης της ψυχαγωγίας μεταφέρεται σε πιο νωρίς χρονικές περιόδους, δηλαδή βλέπουμε 11 η ώρα, 12 η ώρα το βράδυ και ερημώνουν τα καταστήματα, γιατί πραγματικά μην ακολουθώντας τον παλιό τρόπο διασκέδασης να ξενυχτάμε μέχρι το πρωί και να πίνουμε, οι έλεγχοι φυσικά οι οποίοι υπάρχουν και σωστά υπάρχουν για την ασφάλεια του κόσμου, οδηγούν το σκληρό αλκοόλ και τη σκληρή διασκέδαση, γίνονται κατανοητές φαντάζομαι οι εκφράσεις, ούτε απαξιωτικές, ούτε για απαξιωτικούς λόγους, ούτε για τίποτα άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετακινείται όλη η διαδικασία ψυχαγωγίας και διασκέδασης νωρίς, με ένα ελαφρύ φαγητό, με ένα πιο ελαφρύ ποτό. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει πολύ η κατανάλωση της μπίρας, η οποία είναι χωρίς αλκοόλ, και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ ακόμα και τις τεράστιες εταιρείες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω παγκόσμιας μειωμένης κατανάλωσης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχει αλλάξει όλη αυτή η ιστορία. Ο κόσμος μένει περισσότερο μέσα στο σπίτι από την πανδημία και μετά έμαθε να αξιοποιεί το χρόνο μέσα στο σπίτι, και βέβαια αυτό φαίνεται το χειμώνα, όταν η πόλη μένει με τους μόνιμους κατοίκους της.

0: Όταν λέγαμε δηλαδή τη δεκαετία του 80, του 90 ότι θα μας κάνουν Ευρωπαίους, γίναμε Ευρωπαίοι. Βλέπουμε ότι η διασκέδαση έχει περιοριστεί σε μια Παρασκευή, σε μισό Σάββατο, σε μισή Παρασκευή, σε ένα Σάββατο κτλ.
1: Σε αυτό, Αντρέα μου, δεν το ήθελα να σου πω. Σε άλλα πράγματα ήθελα να γίνουμε Ευρωπαίοι. Αυτό έλεγα, παιδιά, ας το κρατήσουμε. Αυτό καλά είναι. Καλά περνάμε.
0: Ένα μεγάλο ζητούμενο είναι ότι οι Ευρωπαίοι ερχόντουσαν εδώ να ζήσουν το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Αυτό,
0: και
1: σωστό,
0: τώρα το
1: σωστό.
0: Πάμε έτσι. Έχει γίνει ευρωπαϊκό.
1: Ο κλάδος, εντάξει, τώρα αυτό το θέμα με την ακρίβεια, με όλο αυτό, πώς να το αντιμετωπίσει ο κλάδος και τι να κάνει. Δηλαδή, ένας καταστηματάρχης, ένας επαγγελματίας αυτή τη στιγμή, Αντρέα μου, το γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα, ότι αν έχει το ρεύμα να πληρώσει με το συγκεκριμένο κόστος, αν έχει τις προμήθειες που κάνει να είναι ψηλά, δεν μπορεί να κάνει θαύματα, να έχει φθηνό τελικό προϊόν. Αναγκαστικά θα ακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία. Αλλά έχουν έρθει και άλλα που έχουν προσθεθεί, δηλαδή, στον κλάδο τελευταία. Παραδείγματος χάρη, μου λένε φίλοι επαγγελματίες, και το ξέρεις και εσύ, δεν υπάρχει προσωπικό διαθέσιμο. Και όποτε βρεθεί, έτσι, είναι θαύμα.
0: Είναι πρόβλημα το οποίο εντείνεται και έχει γίνει πια μόνιμο. Θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε 5-6 χρόνια όλη αυτή την ιστορία, την έλλειψη προσωπικού. Τώρα πια είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Επιχειρήσεις οδηγούνται σε συρρήκνωση είτε της χρονικής διάρκειας λειτουργίας τους ή και της χωρικής διάρκειας τοποθέτησης, δηλαδή αφαιρούνται τραπέζια. Αφαιρούνται τραπέζια και καρέγκλες, μικραίνουν τα μαγαζιά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με το προσωπικό το οποίο, το διαθέσιμο προσωπικό που έχουν. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως ακούω ότι η κριτική, η οποία πολλές φορές αγγίζει και το όριο του χυδαίου, κυρίως στα social media, να απλοί πολίτες να υβρίζουν καταστηματάρχες ότι δεν τους πληρώνεται, τους τρώτε τις υπερορίες και τα λοιπά. Συνέβαιναν και συμβαίνουν πάντα, αλλά πιστέψτε με, εξ εμπειρίας, η συντριπτική πλειοψηφία άνω του 90% των επιχειρήσεων είναι συνεπής. Τώρα εντωμεταξύ, έτσι όπως έχει γίνει και η διαδικασία, δεν είναι και εύκολο να μην είσαι συνεπής. Παίζει στο κεφάλι σου αν δεν είσαι συνεπής με τα ωράρια και με τις πληρωμές, ενώ παίζει στο κεφάλι σου σε περίπτωση ελέγχων και προστήμων. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι η λύση να απαξιώνουμε τον επαγγελματία της εστίασης ή της φιλοξενίας, ότι δεν δίνουν καλούς μισθούς, δεν πληρώνουν, δεν κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αλλάξει η αντιμετώπιση του νέου ανθρώπου απέναντι στην εργασία. Και έχει αλλάξει γιατί βλέπει, δικαιολογημένα έχει αλλάξει, γιατί μέσα από την εργασία, τη νόμιμη εργασία και σκληρή εργασία, κανένας δεν βλέπει καμία προοπτική στη ζωή του.
1: Είπες πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Δυστυχώς εγώ κατανοώ και όλα τα νέα παιδιά που σου λέει θα πάω εγώ να δουλέψω στην καφετέρια ή στο εστιατόριο, να είμαι 10 ώρες την ημέρα όρθιος, να πρέπει τον Αύγουστο να δουλέψω πιθανόν και χωρίς να κάνω ρεπό, έστω και να είναι πληρωμένο νομίμως το ρεπό μου, να πεθάνω. Και τι έγινε?
1: Ναι.
0: Και τι έγινε? Να βγάλω 150 ευρώ παραπάνω το μήνα, 200-300. Ωραία, τους τρεις μήνες. Και τι έγινε? Πού ανταποκρίνεται αυτό? Σε τι όνειρο, σε τι προσδοκία ενός νέου ανθρώπου ανταποκρίνεται αυτό? Αυτά πρέπει να προσεγγίσουν οι κυβερνώντες, οι διοικούντες, όχι οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες, μην παρεξηγηθώ. Οι διοικούντες τον τόπο και την κοινωνία μας, και να δουν ότι έχουν εξαφανίσει την προοπτική που έχει ένας νέος άνθρωπος μέσα από την εργασία του να φτιάξει τη ζωή του. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, το έθεσες πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία, και όσο μιλούσες θυμόμουν τις δικές μας παλαιότερες εποχές, πόσο δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόση διάθεση υπήρχε από μας, από αρκετούς, έτσι όλοι περάσαμε από τη γενιά μας ακριβώς.
0: Δουλεύαμε ένα μήνα το καλοκαίρι και πηγαίναμε 15 έτσι, μέρες διακοπές πλουσιοπάροχες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δουλεύαμε τρεις μήνες και αγοράζαμε παπάκι.
1: Ακριβώς αυτό θυμόμουν τώρα. Ναι.
0: Ποιος νέος σήμερα μπορεί να δουλέψει.
1: Ή πολλά παιδιά όπως εσείς που ακολουθήσατε αυτό το χώρο δουλεύοντας, κάποια στιγμή βρεθήκατε επιχειρηματίες με μαγαζιά, είδατε δηλαδή να προχωράει η ζωή. Κάτι που δεν βλέπουν τώρα τα νέα τα παιδιά.
0: Δεν βλέπουν τα νέα παιδιά καμία προοπτική. Βλέπουν μια προοπτική μπροστά τους χαμηλόμισθης εργασίας σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στην εστίαση ή στον τουρισμό. Και υψηλόμισθη να είναι η εργασία τους, γιατί υψηλόμισθη εργασία συζητάμε σήμερα να παίρνει κάποιος κανένα χιλιάρικο. Δεν συζητάμε να παίρνει περισσότερα χρήματα. Και κάνω εγώ την απλή ερώτηση σε απλούς ανθρώπους, αν μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση αυτή, αν θεωρήσουμε απλούς ανθρώπους τους ανθρώπους που διοικούν τις ζωές μας, με την ανοχή μας και την ψήφο μας φυσικά. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε αυτό, εντάξει. Δεν μας διοικούν γιατί πήγαν μόνοι τους εκεί και ανέλαβαν τη διοίκηση, ή μένει η δε, η επόμενη, η προηγούμενη. Λοιπόν, και ρωτώ, ένα ζευγάρι καλοπληρωμένο του χιλιάρικου, του 1200, το οποίο να μην έχει σπίτι και να έχει δύο παιδιά, αν μου τα βάλετε χαρτί και μολύβι κάτω,
1: δεν βγαίνει,
0: και
1: το λέω εγώ,
0: θα
1: βγαίνει.
0: Κόψω το λαιμό μου.
1: Δεν βγαίνει, το λέω εγώ.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιτεύουν και οι διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, περιτεύουν και οι εξαγγελίες, περιτεύουν και οι διαφωνίες της αντιπολίτευσης, περιτεύουν τα πάντα. Όταν βάζεις χαρτί και μολύβι κάτω και βάζεις από τη μια μεριά τα έσοδα και από την άλλη τα έξοδα και δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Ξυπνάτε φουριώζει στην παραλία. Και είναι ωραίο αυτό. Σημαίνει ότι είστε όλοι με την ενέργεια. Λοιπόν,
0: η άβρα της θάλασσας είναι ευεργετική.
1: Και καλά, εντάξει, τον Ανδρέα τον Ζαγάκο το ξέρουμε, ότι είναι έτσι μέσα στην ενέργεια πρωί-πρωί που ξυπνάει. Αυτό πώς το καταφέρνεις είναι άλλο. Πριν σε αποδεσμεύσω, όχι γιατί θέλω, γιατί έχω δεσμευτεί για τον επόμενο καλεσμένο και ήδη έχουμε αργήσει. Θέλω αυτό το οποίο επισήμανες επιστρέφοντας την κίνηση, όπως την περιέγραψε, το πώς διαμορφώθηκε φέτος στην παραλία. Θέλω να, αν μπορείς, να έχουμε και μία πρόταση. Δηλαδή, μήπως, λέω τώρα, Αντρέα μου, μήπως με το Airbnb που έχει, με τη βραχιοχρόνια τέλος πάντων, μην διαφημίζουμε και την πλατφόρμα, που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μας, ουσιαστικά έχουμε επιτρέψει να έρθουν περισσότεροι επισκέπτες τέτοιου προφίλ από ό,τι πραγματικά θα θέλαμε σαν πόλη που ζητάμε μια ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη να έχουμε. Δηλαδή,
0: είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτή. Είναι μεγάλη,
1: δηλαδή,
0: αλήθεια.
1: Να έρθουν και αυτοί οι επισκέπτες, να έρθουν και οι κατασκηνωτές με τα κάμπινγκ και οι ωραίοι τουρίστες οι δικοί μας, όπως ήμασταν και εμείς νέοι που πηγαίναμε, τους θέλουμε όλους, αλλά μήπως τελικά το ανισόρροπο αυτό επιβαρύνει. Δηλαδή, έχουμε μια πόλη που θέλει πόρους, θέλει παροχές για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, τον τόσο κόσμο. Και τελικά, κατάλαβες τι λέω.
0: Οι υποδομές της πόλης εξαντλούνται, δεν είναι απεριόριστες. Δεν μπορεί ξαφνικά η πόλη των 60-70 χιλιάδων να εξυπηρετήσει 120 χιλιάδες το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αποχέτευση, δεν μπορεί να λειτουργήσει η ίδρυυση, δεν μπορεί να λειτουργήσει η κίνηση στην πόλη και όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται ότι το μέτρο πάντα είναι η χρυσή κατάκτηση του ελληνικού πολιτισμού, το οποίο δυστυχώς σε κανένα σχεδόν επίπεδο της ελληνικής, σύγχρονης ελληνικής ζωής δεν χρησιμοποιείται. Νομίζω ότι πραγματικά το τι θέλουμε πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και να έχει τον παράμετρο του μέτρου.
1: Για να το δουν αυτό οι αρμόδιοι εκεί, για να το δουν και να φροντίσουν, έτσι. Δηλαδή, θα έλεγα ότι θα πρέπει να δώσουμε το ενδιαφέρον μας για ενίσχυση των κλινών στα ξενοδοχεία, για κάποιες άλλες, εν πάση περιπτώσει, παρεμβάσεις, ώστε να ενισχύσουμε...
0: Και όποιος το παρακολουθεί βλέπει ότι δυσκολεύει το Airbnb. Δυσκολεύει πάρα πολύ, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη βραχυχρόνια μίσθωση σαν ένα συμπλήρωμα του εισοδήματός τους, γυρνάνε σε μια βραχυχρόνια μίσθωση να νοικιάσουν το σπίτι, να έχουν ένα εισόδημα με ένα σταθερό άνθρωπο να μένει μέσα. Και αυτό πλέον κάποια στιγμή σιγά σιγά να εξορθολογιστεί, εφόσον εξορθολογιστεί και γενικότερα η οικονομική ζωή, να είναι προσιτά τα ενίκια, γιατί ο κόσμος.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Ο κόσμος υποφέρει. Υποφέρει ο κόσμος. Υποφέρει. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να θέλει ο άλλος τον ένα μισθό από τους δύο που στην καλύτερη περίπτωση μπαίνουν μέσα στο σπίτι να πρέπει να φεύγει στο σπίτι. Δεν γίνεται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Χάρηκα
1: και για την επικοινωνία. Καλά να περνάτε. Η ρίσο είναι παρόδο, μιας και κάνουμε την κουβέντα για την παραλία. Να διορθώσω κάτι. Διαβάζω σήμερα στο Δήμο Καλαμάτας ότι συνεχίζεται η παρουσία των αβαγωσωστών στην παραλία. Ωραία.
0: Με αφορμή ένα γεγονός που έγινε την περασμένη εβδομάδα, αβαγωσώστες υπάρχουν από τις 10 μέχρι τις 6.
1: Ωραία.
0: Είναι αλήθεια, μέχρι 31 Σεπτεμβρίου.
1: Γιατί δηλαδή, είχε καταγγελθεί εδώ στην εκπομπή και το μετέφερα.
0: Ναι.
1: Ομολογώ
0: ναι,
1: ότι δεν το έψαξα, ότι δεν υπάρχουν αβαγωσώστες.
0: Υπάρχουν αβαγωσώστες, απλά το Σεπτέμβριο δεν είναι από τις 8, είναι από τις 10.
1: Είναι από τις 10.
0: Και εν πάση περιπτώσει εμείς οι συνταξιούχοι που μεγαλώσαμε λίγο, ας πηγαίνουμε κόστα-κόστα το μπάνιο μας, ας μην πηγαίνουμε μέχρι τη Σημαδούρα μέσα. Ας προσέχουμε κι εμείς, ας προσέχει και ο πολίτης γενικότερα.
1: Τώρα θα σε διαψεύσω, κολυμπάς καλύτερα από 25, έτσι. Σε έχω δει, δεν σε πιάνουμε με στο νερό. Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Με διαφημίζεις.
1: Την καλημέρα, την καλημέρα. Παραλιώτης τώρα, τι να πούμε, λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Ο Ανδρέας ο Ζαγάκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις. Μέσα σε 5 λεπτά, πραγματικά, και γι' αυτό χαίρομαι να μιλάω και με τον Ανδρέα και με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο πεδίο, είναι στην πιάτσα που λέμε, να το πω απλά. Μας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς κινήθηκε φέτος, που είναι πολύ χαρακτηριστική χρονιά φέτος. Δηλαδή διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με την περσινή. Ενώ είχαμε κόσμο, ενώ είχαμε κίνηση, καταγράφηκε και στο αεροδρόμιο αυτή η αύξηση, δεν αποτυπώθηκε η κίνηση αυτή δεν αποτυπώθηκε αναλόγως σε όλο τον κλάδο της, που λέμε το τουριστικό. Και κλείνοντας, όπως το είπαμε και με τον Ανδρέα, μήπως θα πρέπει να ξαναζυγίσουμε το πώς πάει η ανάπτυξη τουριστική στην πόλη. Μήπως τελικά, βλέποντας ότι κερδίζουμε από κάτι, κερδίζουμε από ένα είδος τουριστικής, να το πω έτσι, ανάπτυξη και αύξηση, μήπως τελικά δεν είναι τόσο κέρδος και χάνουμε κάπου αλλού και χάνουμε και αρκετά σημαντικότερα. Λοιπόν, ο γιατρός, ο Μιχάλης, του στέλνω την καλημέρα, είναι και φίλος της εκπομπής, έχει τεράστιες νέες επιτυχίες στην αγαπημένη του ενασχόληση. Τι να του ευχηθώ μόνο, οι φωτογραφίες που μας στέλνει, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να τις μοιραστούμε. Δεν το επιτρέπει το μέσο, αλλά πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Καλοφάγωτα, γιατρέ, καλοφάγωτα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα και προς τριφυλία. Πάμε στα φιλιατρά. Πριν καλημερίσω τον καλεσμένο μας, να πω ότι στην περιοχή έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση και αρκετές διαμαρτυρίες από ξενοδόχους, από επαγγελματίες γενικότερα και αγρότες, θα τα πούμε και σε λίγο, για τις αυξήσεις του νερού. Αύριο το απόγευμα έχει Δημοτικό Συμβούλιο, έχει γίνει κάλεσμα να είναι και κάτοικοι εκεί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να συζητηθεί, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις για το τι μελιγενέστε. Τώρα, ενδεικτικά μόνο λέω ότι από την ανακοίνωση που έδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισίας, επιχειρήσεις κυρίως υγειονομικού χαρακτήρα, αλλά και ξενοδοχεία, καλούνται να πληρώσουν λογαριασμούς από 70 έως και 100% αυξημένους σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Θα το έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι αλήθεια ότι παντού σε όλες τις επιχειρήσεις σύνδρευσης έχουμε αυξήσεις. Τώρα τι ετοιμάζεται ή γιατί γίνονται ή ποιο σχέδιο μαγειρεύεται και τα λοιπά, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Αγγελής Κορόβιλας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κορόβιλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κορόβιλας.
0: Κορόβιλας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς πάει η χρονιά φέτος? Τελείωσε το καρπούζι, έτσι, μπαίνουμε τώρα στις καινούργιες παραγωγές. Κάντε μας μία... δώσε μας λίγο το κλίμα, πώς έχετε κινηθεί φέτος?
1: Η χρονιά, το εξάμηνο μάλλον που μας έχει περάσει, ήταν ένα πολύ ασταθές εξάμηνο. Στο γενικό πλαίσιο τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Οι παραγωγές ήταν σε ένα καλό επίπεδο, αλλά οι τιμές ήταν αρκετά χαμηλές. Ο μέσος όρος δηλαδή στα κυπευτικά, όταν θα μιλήσουμε για αγκούρια, ντομάτες και αυτά, είναι χαμηλός, πάρα πολύ χαμηλός. Τα έξοδα έχουν φτάσει στο Θεό πλέον. Έχει καταντήσει ασύμφορη καλλιεργία πλέον. Στα καρπούζια, τα πρώιμα καρπούζια της τριφυλίας, φτάσαμε σε ένα σημείο. Κάποιο ένα 30% να έχει πάρει τα έξοδά του. Ένα υπόλοιπο ποσοστό να το έχει πάρει ο καιρός, λόγω ότι είχαμε παρατεταμένες βροχές στην περιοχή. Και ένα άλλο ποσοστό πουλήθηκε πολύ κάτω του κόστους η παραγωγή. Γενικά θα χαρακτήριζα τη χρονιά μια πολύ μέτρια προς τα κάτω χρονιά. Προβλήματα υπάρχουν αρκετά στον τομέα που δεν βλέπω την πολιτεία να θέλει να τα λύσει, παρά μόνο θέλει να δημιουργήσει και άλλα περισσότερα. Και δεν φαίνεται φως στο τούνελ αυτή τη στιγμή,
0: Πρόεδρε,
1: στο κομμάτι του παραγωγικού τομέα.
0: Να σε διακόψω λίγο, γιατί η τριφυλία είναι πρότυπο παραγωγικό για όλη τη χώρα, με καινοτομίες εκεί δικές σας, με θυσίες εκεί των παραγωγών, με τα θερμοκήπια, με αρκετή τεχνογνωσία που αποκτήσατε και επενδύσατε εκεί, με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά, φτάσαμε να έχουμε ένα καλό παράδειγμα γεωργίας. Τι πάει τώρα στραβά και ακυρώνεται όλο αυτό? Δηλαδή, έτσι όπως το ακούω, δηλαδή δεν είναι βιώσιμα πλέον καλλιεργητικά σχήματα όπως τα δικά σας εκεί?
1: Δυστυχώς όχι, και τείνουν οι καταστάσεις δηλαδή να γίνουν ακόμα χειρότερες. Τι φταίει? Ακούτε λίγο, όπως προείπατε, η περιοχή της Τριφυλίας είναι πρωτοπόρα σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τους παραγωγούς της περιοχής ότι το επίπεδό τους είναι άλλο. Πολύ ψηλά, όχι ότι οι άλλοι παραγωγοί στην Ελλάδα δεν είναι καλοί, αλλά... Η τεχνογνωσία που υπάρχει στην περιοχή, ειδικά στα καρπούζια, τα αγκούρια, στις ντομάτες, είναι μια τεχνογνωσία που υπάρχει, δηλαδή, και η παραγωγή την εφαρμόζουν στο μέγιστο δυνατό. Έτσι. Όμως, δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε. Όλη η πολιτεία, ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή του αγροτικού τομέα είναι η ελληνική πολιτεία. Όπως θέλουμε να το δούμε, από όποια πλευρά και να το δούμε, είναι η πολιτεία. Τι θέλετε να πούμε για το φορολογικό? Η πολιτεία. Τι θέλετε να πούμε για τους εργάτες γης, που για να φέρουμε έναν εργάτη πρέπει να έχουμε βγάλει 4 πανεπιστήμια και 8 κολέγια? Σε ποιο τομέα να μιλήσουμε? Στο ότι με το που παρασηκωθούν λίγο οι τιμές, να μπορέσει ο παραγωγός να πάρει 5 δραχμές, εισαγωγή, ανέλεγχτη εισαγωγή από όπου μπορείς να βρεθείς. Έτσι. Από τους φίλους μας Τούρκους απέναντι, από την Αλβανία, από οπουδήποτε, οπουδήποτε μπορούν να βρουν. Πάνε να κρατήσουν τον πληθωρισμό με τα αγροτικά προϊόντα όπως γίνεται κάθε φορά. Κάθε φορά που θέλουν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό, ποιος πληρώνει την ύφη? Πάντα τα αγροτικά προϊόντα.
0: Θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Επειδή δεν θέλω να σας διακόψω και θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, να σας πάρω σε... Τι, δεν χρειάζεται? Ξεκίνησε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε. Οπότε, πρόεδρε, αναφερθήκατε στο κόστος παραγωγής. Μετά από τις κινητοποίησεις που είχαμε πέρυσι, μάθαμε τώρα στη ΔΕΘ και εμείς ότι τώρα θα εφαρμοστεί, το Νοέμβρη θα εφαρμοστεί η έκπτωση του ειδικού φόρου στην Αγγλία. Από πετρέλαιο.
1: Αυτά, ακούστε λίγο, αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Όταν καλλιεργούμε, παραδείγματος χάρη, μια έκταση θερμοκηπίων και μας λέει, παραδείγματος χάρη, στα 25 στρέμματα θερμοκήπια, σου κάνει μια επιστροφή φόρου της τάξεως των 100 ευρώ και των 120 ευρώ, ξέρετε γιατί είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Ένα φουλάρισμα, ένα μισό φουλάρισμα σε ένα τρακτέρ, το οποίο αν θα δουλέψει από το πρωί με 3-4 ώρες, έχει τελειώσει. Αυτά όλα, το πετρέλαιο δηλαδή σε αυτές τις καταστάσεις και σε αυτά τα πράγματα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν είναι τίποτα. Ναι. Ειδικά για εμάς, μπορεί για τις αρωτρέες καλλιέργειες πάνω Μακεδονία και στην Βόρεια Ελλάδα να είναι κάποιο κόστος. Να είναι δηλαδή περισσότερα τα χρήματα για αυτούς. Να είναι περισσότερα για... Ο κάθε νομός έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά και τις δικές του καλλιέργειες. Σε εμάς τι να δώσει? Υπάρχει λόγος για το πετρέλαιο μόνο? Δηλαδή το πετρέλαιο, αν θέλει, όπως το είχαμε πει και στο Υπουργείο τότε, αν θέλει να το επιδοτήσει, θα επιδοτήσει αναστρέμα. Θα κάτσει κάτω να κοστολογήσει πόσο πετρέλαιο και με αναστρέμα στην σεζόν. Και θα πρέπει να το υπολογίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτά
0: όχι,
1: τα πράγματα
0: εγώ θέλω
1: δεν
0: να ρωτήσω,
1: γιατί δεν θέλουν να
0: τώρα
1: κάνουν.
0: Βάζετε με τη ντρέχουσα τιμή πετρελαίου, βάζετε με τέτοιο κόστος πληρώνετε και εσείς το πετρελαίο?
1: Με τι να το πληρώσουμε?
0: Έρχονται τα προϊόντα βδομάδα με βδομάδα στο σούπερ μάρκετ, τα βλέπουμε και είναι σαν το χρηματιστήριο, αλλάζουν τιμές. Πώς γίνεται οι τιμές των παραγωγών να είναι ίδιες και να πέφτουν, όπως μας είπατε πιο πριν? Τι δεν πάει καλά, δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό στη χώρα?
1: Να πάτε στο συγκεκριμένο πράγμα, αν υπήρχε έλεγχος σε όλη την αλυσίδα, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Αλλά ούτε και αυτό τους βολεύει να είναι έτσι. Με ποιον θα τα βάλουμε? Εμένα μπορούν να τα βάλουν αύριο το πρωί. Ερχόνται, μου τραβάνε 1, 2, 3 πράγματα, με πετάνε έξω και τελειώσαμε. Με ποιον θα πάνε να τα βάλουν? Με τα σούπερ μάρκετ? Ή με τις αλυσίδες πίσω από τα σούπερ μάρκετ με τα βαριά προϊόντα? Με ποιον θα τα βάλουν? Αλλά βάλουν με τον πιο εύκολο στόχο. Ο πιο εύκολο στόχο είναι ο παραγωγικό τομέα.
0: Όμως δεν λειτουργεί έτσι το κράτος. Το κράτος γι' αυτό είναι. Για να βάζει κανόνες και να προστατεύει τους ανίσχυρους. Δεν είναι για να.
1: Το κράτος αυτή τη στιγμή, σας ξαναείπα για την πρώτη στιγμή, το νούμερο ένα εχθρός του αγροτικού τομέα είναι το ελληνικό δημόσιο. Πείτε μου ένα σημείο που δεν πάσχει. Πείτε μου, να σας πω για εργάτες γης. Για να φέρουμε έναν εργάτη.
0: Ναι.
1: Για να φέρουμε έναν εργάτη. Μας λέει, κρατήστε τον 9 μήνες, τα μάμ που έχει πάει, η χαρτούρα που χρειάζεται, δεν μπορώ να το συζητήσω. Και, δηλαδή είναι τρελά, δεν μπορούν να συντονιστούν οι αποκεντρωμένοι, δεν μπορεί να συντονιστεί το ΕΦΚΑ. Δηλαδή πρέπει να είναι ένας άνθρωπος να τρέχει μόνο και μόνο για να φτιάξει τα χαρτιά του μετακλητού εργάτη για 9 μήνες που θα ξαναφύγει. Μετά θα πρέπει να φύγει για τη χώρα του 3 μήνες και να ξαναγυρίσει. Ένας κικαιώνας, ένα δεδαλώδης πράγμα. Δηλαδή αυτό που σας είπα, πρέπει να έχετε βγάλει 4 πανεπιστήμια και 8 κολέγια.
0: Δεν μπορούν να το απλοποιήσουν αυτό.
1: Δεν μπορεί να συντονιστεί αυτό.
0: Δηλαδή
1: το πράγμα,
0: η Ιταλία, οι άλλες χώρες, Ολλανδία που διαβάζουμε αυτά, που έχουν κάνει ένα απλοποιημένο σύστημα, μπορούν οι άνθρωποι αυτοί πολύ πιο εύκολα, ενώ οι μετανάστες, οι εργάτες γης, να φεύγουν, να επιστρέφουν. Έτσι, τους διευκόλυναν πολύ τη ζωή. Τι έγινε δηλαδή, τι άλλαξε?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να κάνουν, έτσι. Λοιπόν, θέλουν με λίγα λόγια, θέλουν το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής αυτή τη στιγμή να το ελέγξουν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον ιστό. Και στην Ευρώπη και παντού. Πάει, όπως το έχω ξαναπεί, πάει σε λίγα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Και αν θα το καταφέρουν, από εκεί και μετά θα γίνει όπως έχουν γίνει και τα υπόλοιπα πράγματα.
0: Τώρα,
1: όπως
0: επειδή
1: να ελέγξουν τα πάντα,
0: επειδή φτάσαμε στην ουσία της κουβέντας, Να σας ρωτήσω, θα το αφήσει αυτό ο Έλληνας αγρότης?
1: Έτσι, για μένα,
0: ειδικά στην περιοχή σας, με τα κινήματα και με...
1: για μένα,
0: έχετε και μια ιστορία.
1: Για μένα, εάν θα φτάσουν σε ένα σημείο για να ελέγξουν το φαγητό, που για εκεί πάει η δουλειά, λοιπόν, από εκεί και μετά πλέον σταματάει να υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να το πω διαφορετικά, αλλά δεν θέλω να ακουστώ.
0: Λοιπόν, Πρόεδρε, το σημαντικότερο, ειδικά για αυτά τα ζητήματα, είναι και η ενημέρωση και να ξέρει ο κόσμος ότι πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ δεν θα του λύσει το πρόβλημα εάν θα πάρει πατάτα από, έτσι, από τη χώρα τη γνωστή, τέλος πάντων, Αίγυπτο, τέλος πάντων. Το πρόβλημά του θα είναι όταν δεν θα υπάρχει Έλληνας παραγωγός πατάτας. Πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος.
1: Σε λίγα χρόνια, έτσι όπως το έχουν φτιάξει το σύστημά τους, λοιπόν, δεν θα υπάρχει. Καταρχήν δεν υπάρχει νεολαία πλέον για να μπει μέσα. Ποιο νέο παιδί θα έρθει να χρεώνεται 14 χιλιάρικα το στρέμμα, 14-14,5 χιλιάδες το στρέμμα, για να φυτέψει ένα στρέμμα ντομάτες ή ένα στρέμμα αγγούρια, γιατί εκεί είναι στην πρώιμη σεζόν τα έξοδα του. Λοιπόν, και να μην έχει, και να έχει ανασφάλεια να ρίξει αυτά τα χρήματα και να έχει ανασφάλεια αν θα τα πάρει ή αν δεν θα τα πάρει. Δεν υπάρχει. 27 άτομα από 150 άτομα την προηγούμενη φορά, τους νέους αγρότες, είναι 27 άτομα που μπήκαν στην τριφυλία. Πρωτάκουστο, ανήκουστο. Ναι. Και αυτά τα 27 άτομα που έχουν μπει, δεν είναι κανένας καινούριος. Είναι από πατέρα σε παιδί, έχει μεταβιβάσει πατέρα σε παιδί. Λοιπόν, και δεν υπάρχει νέο αίμα πλέον. Τελειώνει.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτά που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό βοηθούν.
1: Όλα αυτά τα μέτρα είναι για γέλια.
0: Μου το στέλνει φίλος ακροατής. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλη την απάντηση.
1: Σας το λέω ότι αυτά που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Πρωθυπουργό είναι για γέλια. Είναι τραγελαφικά, είναι για γέλια τελείως. Να μας αφήσουν, εμείς δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να μας αφήσει το κράτος να δουλέψουμε. Μπορεί να μας αφήσει το κράτος χωρίς να μας εμποδίζει. Να δουλέψουμε. Εμείς μπορούμε να φέρουμε. Φέρνουμε στη χώρα συνάλλαγμα. Φέρνουμε οι εμπορικές, το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή μπορούμε να παίξουμε σαν Έλληνες παραγωγή και να κάνουμε τις εξαγωγές μας και το ένα και το άλλο. Και εμείς και η Ηλία και η Αχαΐα και όλα τα μέρη και η Κρήτη και όλα τα μέρη του κόσμου. Ας μας αφήσουν ήσυχους να δουλέψουμε.
0: Πρόεδρε,
1: δεν θέλουν να μας αφήσουν ήσυχους.
0: Μου στέλνει φίλος ακροατής, δεν μπορώ να το ελέγξω. Μου λέει όμως ότι από χώρα της Αφρικής έχουμε εισαγωγές εκατοντάδων τόνων ελαιόλαδο. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Ισχύουν τα πάντα. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ό,τι κάνανε με τη Μερκοσούρ, όλα αυτά που σας λέω συγκλίνουν το ένα πίσω από το άλλο.
0: Γιατί το επιτρέπουμε. Και έχουμε τον ελαιόνα μας να κινδυνεύει να μείνει αμάζευτος και φέρνουμε λάδια απ' έξω. Αν ισχύει αυτό, ντροπή μας.
1: Ισχύει, από όσο ξέρω ισχύει. Από όσο ξέρω και από όσο γνωρίζω ισχύει. Και όχι μόνο αυτό, γιατί δεν κοιτάτε με τη Μερκοσούρ τι έχει γίνει. Μας βομβαρδίσανε με τη Μερκοσούρ από την Λατινική Αμερική, φέρνουν πράγματα τα οποία τι. Είναι με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Τα φυτοφάρμακα που δουλεύουν εκεί κάτω, σε αυτούς. Λοιπόν, είναι τα δικά μας φυτοφάρμακα του 1960 και 70. Μιλάμε για τσιφλίκια τώρα, έτσι. Αυτά εκεί κάτω είναι τσιφλίκια. Στα οποία τα δουλεύουν όπως τα δουλεύουν.
0: Πρόεδρε,
1: όπως δουλεύανε τα τσιφλίκια μια φορά και ένα καιρό. Τα φυτοφάρμακα που έχουν αυτοί είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως είναι και στα κρέατα, όπως είναι και πολλά άλλα πράγματα. Πλέον τίποτα δεν γίνεται, όχι στον τομέα το αγροτικό μοναχά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει σχέδιο από πίσω. Μόνο ο χαζός δεν μπορεί να το καταλάβει πλέον. Ο κόσμος να ξέρετε ότι είναι στα κάγκελα.
0: Άρα βλέπω και φέτος να έχουμε τις κινητοποίησεις τις περσινές. Δεν βλέπω να υπάρχει διαφορά. Χειρότερα τάκου από ό,τι πέρυσι. Πρόεδρε, επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας, για το συγκεκριμένο θέμα, αν όντως...
1: Μία λέξη μόνο θέλω να πω ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Χώρα χωρίς παραγωγικό ιστό, πάβει να υφίσταται.
0: Σαφώς, δεν το συζητάμε.
1: Και ίσως να θέλουν να κάνουν και αυτό.
0: Δεν το συζητάμε. Να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.
0: Ο Αγγελής Κοροβίλας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Φιλιατρών. Δεν χρειάζεται τώρα τι να πω και τι σχόλιο να κάνουμε. Πολλά, όχι καμπανάκια. Αν πρότυπα παραγωγικής διαδικασίας και μονάδες κάτω τόσο δυνατές και με τέτοια δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, όπως μας είπε ο πρόεδρος εκεί, αντιμετωπίζουν τέτοιο ζήτημα, τι να πούμε για την υπόλοιπη παραγωγή. Πάντως, αυτό το οποίο επισήμανε ακροατής και έχει να κάνει με την εισαγωγή ελαιολάδου στη χώρα μας. Εισάγουμε ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποιος να το ακούσει και ποιος να το διαχειριστεί, αν ισχύει, έτσι. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους και όλες και για την σημερινή πρωινή παρέα. Αύριο 8 και 4 το ραντεβού μας εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κωνσταντίνος Νιάρχος, Γεωργία Οικονομοπούλη ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ζητήσω και από τους συναδέλφους της επόμενης ώρας την κατανόηση. Τους κλέψαμε 5 λεπτά. Και να ευχηθώ σε όλους και όλες μια όμορφη μέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπόλοιπου στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες. Δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν. Ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be

Γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπέρ που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν. Ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be

0: ξύπνα. Let's be smart.
1: Δύο εσωτερικών. Στον αέρα ακούτε σε συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας και παίρνουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης από την εκπομπή του Ηλία Μαραβά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Υπουργέ Οικονομοπούλου, της Παναγίας, το γενέθλιο της Θεοτόκου. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες που γιορτάζουν σήμερα, όλα τα ονόματα φυσικά που αφορούν τη Μαρία, τον Παναγιώτη και όλα τα υποκοριστικά πολλά από αυτά τα ονόματα που προκύπτουν. Φυσικά και στην περιοχή μας επίκεντρο εορτασμών η Ιερά Μονή της Παναγίας της Γιάτρισσας, η οποία βρίσκεται σε περίπου ένα υψόμετρο 1000 μέτρων στην κορυφογραμμή του Ταϊγέτου, στα σύνορα ακριβώς Μεσσηνίας και Λακωνίας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Μάνης. Είναι αφιερωμένη στο γενέσιο της Θεοτόκου και ορτάζει όπως κάθε χρόνο έτσι σήμερα στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η ονομασία της Γιάντρισσας συνδέεται με την πίστη των προσκυνητών στη θεραπευτική και θαυματουργή δύναμη της εικόνας της Παναγίας. Εκεί σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε σε εξέλιξη την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, παρουσία του δεύτερου τη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δευτέρου, ο οποίος από χθες πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ανατολική Μάνη και προεξάγει στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, παρουσία ιεραρχών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Το απόγευμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Θεόδωρος, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε ειδική εκδήλωση σε 6 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Αιρεόπολης. Ενώ αύριο αξίζει να πούμε ότι θα συνεχιστεί η επίσκεψή του στη Μάνη, αυτή τη φορά στη Μεσσηνία, στη Δυτική Μάνη, και η επίσημη υποδοχή έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην περιοχή της Πλάτσας, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.

Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Ο καιρός και σήμερα αναμένεται έθριος εδώ στην περιοχή μας. Ωστόσο, υπάρχει μια πιθανότητα αργά το βράδυ να έχουμε κάποια αυξημένη συννεφιά, που μπορεί να έχουμε και μια μικρή ψυχάλα. Πάντως, μέχρι και το απόγευμα θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας, στη μέγιστη θερμοκρασία. Το βράδυ αναμένεται να πέσει λίγο στους 26 βαθμούς. Προσοχή, υπάρχει μια πρόγνωση μετά τις 6 και μέχρι τις 9 για μια ασθενής βροχούλα. Θα δούμε πώς εξελιχθεί. Πάντως αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες. Θα έρθει έτσι σε πιο φθινοπορεινά επίπεδα ο καιρός. Πάντως οι ζέστες δεν θα μας εγκαταλείψουν, θα ακολουθήσουν και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε συνηθίσει άλλωστε ότι και ο Σεπτέμβριος είναι ένας κατεξοχήν πλέον καλοκαιρινός μήνας. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και η Παγκόσμια ημέρα Ακιστικής Σύνωσης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Στα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα, το 1822 διεξήχθη η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νίκησε τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώθηκε ο αναφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Ίδια στιγμή το 1943 η Ιταλία παρέδωσε τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι με τον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993 τώρα, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την αναξαρτοποίηση του Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρεση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν λίγο πριν την διεξαγωγή εκλογών, τότε η ίδρυση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά από την πολιτική άνοιξη. Πολλές φορές βλέπουμε πως η ιστορία συγχαίεται και επανέρχεται. 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας που εξέβρασε τη βούληση, τη διεύρυνση οικονομικής εργασίας, τη στήριξη προσπάθειας για εξέβρεση δίκησης και βιώσιμης λήψης στο Κυπριακό, αλλά και ευχαριστίες του για την επικοδημητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας

0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ιδιαίτερη εκτίμηση Ελλάδας για την αμέρα της συμπαράστασης της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε και ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονταν εκείνα τα χρόνια για ειρήνη στα Βαλκάνια. Να λοιπόν, άλλο ένα σημαντικό έτσι της ιστορίας, πώς έχει αλλάξει βέβαια οι ρωσοτουρκικές, οι ελληνορωσικές σχέσεις έκτοτε. Τώρα κάποιες σημαντικές γεννήσεις. Σαν σήμερα, 1843, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ένας δικηγόρος και ποιητής, ενώ το 1925 γεννήθηκε ο Πίτερ Σέλλερς, ο σπουδαίος Βρετανός κωμικός και ηθοποιός, γνωστός από το Ροζ Πάνθρα, αλλά και το Να είσαι εκεί, κύριε Τσάντς. Το 1946, σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος καθηγητής εγκληματολογίας, παρακαλώ, ευρύτερα γνωστός ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ο Ευγένιος Τρεβιζάς. Τι να πούμε, τη μοναδική φρουτοπία που έγινε πασίγνωστη, η δικιά του φρουτοπία μέσω από τις οθόνες της ΕΡΤ, αλλά και πολλά ακόμα. Τώρα, το 1860, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης, αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Ενώ το 1944 εκτελέστηκε από τους Γερμανούς η αρχηγός της αντισυστικής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Λέλα Καραγιάννη. Το 2000, φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Αυτές οι πιο σημαντικές γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα, 8 Σεπτεμβρίου. Εμείς να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες. Μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM, κυρίως στην περιοχή βόρεια της Μεσσηνίας, στην Τριφυλία. Επίσης, rteco.gr για όπου και αν βρίσκεται σε κάθε μέρος του πλανήτη, και μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email στο email του σταθμού rtkalamatas@rt.gr. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ εύκολα και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πριν πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να έρθουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε μια είδηση που ακούστηκε λίγο την τελευταία ώρα. Ήταν και μια ανάρτηση στο X από το Πυροσβεστικό Σώμα για μια φωτιά λανθασμένα, τονίζεται, στο πλατή. Έτσι υπήρχε σύγχυση ότι υπήρχε μια φωτιά στο πλατή. Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην πλάτη του Δήμου Τριφυλίας, εκεί κοντά στα Φλιατρά. Ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και έκαψε περίπου 10 στρέμματα, αφού οριοθετήθηκε άμεσα από τις προσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν με 16 προσβέστες και 8 οχήματα και είχαν λοιπόν άμεση επέμβαση και αποτράπηκε έτσι η επέκταση της πυρκαγιάς. Είναι στην πλάτη της Τριφυλίας και όχι στο πλατή, όπως ακούσαμε και σε κεντρικά δελτία ειδήσεων νωρίτερα. Ακούμε ένα τραγούδι και ερχόμαστε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας, πρώτη μετάδοση.

0: 9 και 26 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος Γιάρχος και η Γεωργία Οικονομοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Και βρισκόμαστε έτσι στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση μιλά για ένα τετραετές σχέδιο συνολικού ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η αντιπολίτευση καλείται να απαντήσει αν τα μέτρα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ακρίβεια και τις πιέσεις στην οικοκυρία. Έχει ανοίξει ήδη ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης. Στην ίδια ώρα παραμένουν σοβαρά ζητήματα και στη Μεσσηνία και θέματα που έβαλε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, ο Αλέξης ο Χαρίτσης, όπως η αποζημίωση των παραγωγών για τις πλημμυρισμένες πατατοκαλλιέργειες της Μεσσηνίας, αλλά και η κάλυψη της Δυτικής Μάνης με το ασθενοφόρο που έχει ξεσηκώσει η θύελα αντιδράσεων. Ενώ είχαμε και εξελίξεις και σε διεθνές επίπεδο μετά τον προβληματισμό που δημιουργεί η μεγάλη εκλογική άνοδος του ακροδεξιού αφεντές στην Σαξονία Άνχαλτ και επαναφέρει τη συζήτηση για τις αιτίες που ενισχύουν την ακροδεξιά αλλά και την ανάγκη σύγκλησης των δυνάμεων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χαρίτση.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γαζούλη. Καλημέρα στους συμπολίτες μας, ακροατές μας της ΕΡΤ Καλαμάτας.
0: Έκανε ένα πρόλογο γενικότερο, αλλά να πάρουμε τα πράγματα
1: ναι,
0: με τη σειρά.
1: Είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα.
0: Ατζέντα, έτσι.
1: Πολλά τα θέματα, ναι.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι πρόσφατες. Είχαμε την καθιερωμένη, έτσι, πάντα συνέντευξη, ομιλία αρχικά του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου. Εχθές είχαμε και την εξειδίκευση των συγκεκριμένων μέτρων από τους αρμοδίους υπουργούς. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Χαρίτση?
1: Κοιτάξτε, κύριε Γαζούλη, νομίζω ότι ειδικά φέτος, μιας και είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις επόμενες...
0: Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
1: Όποτε και αν γίνουν αυτές, έχουμε μπει ουσιαστικά και νομίζω και η ομιλία του Πρωθυπουργού σηματοδοτεί κατά κάποιον τρόπο και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Μιας και λοιπόν είναι και η τελευταία ΔΕΘ, νομίζω ότι είχε δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα από το Μέγαρο Μαξίμου και από την κυβέρνηση προσδοκιών για παροχές από τη μεριά του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θεωρώ και βλέποντας και μιλώντας και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων χθες και προχθές, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός πέρασε κάτω από τον πύχη των προσδοκιών που ο ίδιος είχε δημιουργήσει όσον αφορά τις παροχές σε μια κοινωνία και ειδικά σε κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν πιεστεί πάρα πολύ από την ακρίβεια, από το κόστος ζωής, από τις συνεχείς ανατιμήσεις, από τις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών κλπ. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν περισσότερο να προσπαθήσει να εξαγγείλει κάποια μέτρα συγκεκριμένα σε ομάδες τα οποία όχι έρχονται τα μέτρα αυτά να ικανοποιήσουν μεγάλες, υπαρκτές ανάγκες αυτή τη στιγμή του κοινωνικού σώματος, αλλά περισσότερο έχουν να κάνουν με το βλέμμα προς τις εκλογές, με κοινωνικές ομάδες με τις οποίες έχει δημιουργηθεί απόσταση από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περισσότερο δηλαδή με πολιτικούς όρους και εκλογικούς όρους και λιγότερο με κοινωνικούς όρους. Θεωρώ ότι έγινε αυτή η εξαγγελία των μέτρων. Και να σας πω και κάτι, κύριε Γαζούλη, μιας και δεν έχω μιλήσει μέσα μαζικής ενημέρωσης από το Σαββατοκύριακο και μετά. Είναι η πρώτη φορά που τώρα συζητάμε μαζί. Εμένα με ενόχλησαν και δύο πράγματα.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Καταρχάς το γεγονός ότι άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για την ανάγκη σύγκρουσης με παθογένειες, με κατεστημένα συμφέροντα, ως να μην είναι ο ίδιος πρωθυπουργός της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια. Μιλούσε δηλαδή λίγο και σαν να είναι παρατηρητής των εξελίξεων και νομίζω ότι αυτό ενοχλεί πάρα πολύ τον κόσμο όταν γνωρίζει ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχουν διαχειριστεί τα πράγματα στη χώρα μας εδώ και 7 χρόνια και μάλιστα σε συνθήκες που υπήρχαν μεγάλες δημοσιονομικές δυνατότητες, σε συνθήκες που υπήρχε χρήμα από την Ευρώπη, υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι αυτό ενοχλεί, να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης ότι τώρα, μετά από δύο ολόκληρες τετραετίες, θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και θα συγκρουστεί με συμφέροντα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, συναφές με το πρώτο, κύριε Γαζούλη, είναι ότι δεν άκουσα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ακριβώς επέμεινε πολύ σε αυτή την παροχολογία συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για να ικανοποιήσει το εκλογικό του ακροατήριο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ακούσαμε ένα συνολικό αφήγημα για το πού πάει η χώρα. Δεν ακούσαμε ένα συνολικό αφήγημα για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστούν οι πολύ μεγάλοι κίνδυνοι που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας και όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι καταιγιστικές, και όσον αφορά βεβαίως το βασικό πρόβλημα που ταλανίζει αυτή τη στιγμή τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια ήταν μια λέξη η οποία δεν ακούστηκε καν από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, και αυτό ακριβώς είναι ενδεικτικό κατά τη γνώμη μου του πώς προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να μεταθέσει τη συζήτηση από τα πραγματικά, τα ζωτικά προβλήματα, εκεί που ο ίδιος θεωρεί ότι τον βολεύει και τον συμφέρει, σε μια παροχολογία η οποία τελικά όμως έρχεται περισσότερο να μπαλώσει τα πράγματα και όχι πραγματικά να αντιμετωπίσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης μιλούν για ένα ρεαλιστικό πάντως σχέδιο με ρεαλιστικές προτάσεις για χρήματα που υπάρχουν και μπορούν να δοθούν και όχι για υποσχεολογία και άκρατη υπόσχεση προς τους πολίτες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο αυτό. Σε σχέση, αυτό το σημειώνω σε σχέση με το τι προηγήθηκε και από την πρόταση που είχε καταθέσει λίγες μέρες νωρίτερα με αρκετά περισσότερα χρήματα ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μου, όλη η συζήτηση εγκλωβίζεται στο ποιος έδωσε τα περισσότερα, πόσα έδωσε σε ποιους. Μια συζήτηση δηλαδή η οποία κατά τη γνώμη μου περισσότερο είναι λογιστική και λιγότερο είναι πολιτική. Για να είμαι δίκαιος, θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του προσπάθησε στο ένα σκέλος ομιλίας του να περιγράψει και μια διαφορετική αναπτυξιακή πολιτική. Μίλησε για βιομηχανική πολιτική, μίλησε για έναν τρόπο διεύρυνσης παραγωγικής βάσης. Αλλά είδαμε ότι όλες τις επόμενες μέρες όλη η συζήτηση, δυστυχώς θα πω εγώ, εγκλωβίστηκε.
0: Χάνεται ακριβώς από το πολιτικό και μένει στο.
1: Ναι, και μένουμε μόνο στο λογιστικό. Και επαναλαμβάνω και πάλι. Εγώ δεν λέω ότι αυτά τα οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι μη ρεαλιστικά. Δεν είναι αυτό κατά τη γνώμη μου το κριτήριο. Το κριτήριο είναι να απαντάνε στις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος σήμερα. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Γαζούλη, εντάξει, εμείς προφανώς πρέπει και το κάνουμε και παρακολουθούμε κλπ. Δεν είμαι βέβαιος ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, οι συμπολίτες μας, παρακολουθούν πλέον και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με την ίδια προσοχή με την οποία αυτό γινόταν στο παρελθόν. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία ως προς το αν πραγματικά υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης των πολύ μεγάλων προβλημάτων. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και πολιτικά. Το είδαμε δυστυχώς και την Κυριακή στη Γερμανία. Με την
0: εκεί ήθελα να πάμε κι εγώ. Γιατί πολλά από αυτά που αντιμετωπίζουμε είναι συμφασμένα με ό,τι συμβαίνει.
1: Το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό μεγάλων κοινωνικών ομάδων από την ίδια την πολιτική διαδικασία. Θεωρούν ότι δεν λύνουν τα προβλήματά τους. Και άρα στρέφονται σε έναν εθνολαϊκισμό ο οποίος δίνει απαντήσεις, εντός πολλών εισαγωγικών απαντήσεις, απλοϊκές απαντήσεις, οι οποίες προφανώς και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
0: Κάνατε μια ανάρτηση.
1: Έχουν φτάσει τα πράγματα.
0: Κάνατε μια ανάρτηση, κύριε Χαρίτση, πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα που έχει σοκάρει αρκετούς. Η αλήθεια δεν ξέρω μάλλον πόσο σοκάρει ή πόσο αναμενόμενο ήταν αυτό. Ας το απαντήσουν αυτοί που.
1: Ναι, αυτό που είπα είναι ότι δυστυχώς ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι,
1: δεν ήταν κάποια τρομακτική έκπληξη αυτό που συνέβη.
0: Στην ανάρτησή σας, αν δεν κάνω λάθος, αποδίδεται την άνοδο της ακροδεξιάς και σε μια μεταναστευτική πολιτική, όπως γράφετε, που αποτέλεσε το καλύτερο λίπασμα για το ρατσισμό.
1: Ναι.
0: Αλλά και στην αποτυχία του φιλελευθερισμού, αλλά και στην υποχώρηση της αριστεράς.
1: Έτσι.
0: Ποιες είναι ευθύνες που αναγνωρίζετε εσείς την ίδια την αριστερά?
1: Εγώ θεωρώ ότι προφανώς δεν μπορεί κανείς να κρύβεται και να στοθοκαμιλίζει να κρύβει το κεφάλι του στην άμμο. Υπάρχουν ευθύνες καταρχάς στο γεγονός ότι εδώ και 3 δεκαετίες όλη την Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κολοσσιαίες ευθύνες σε αυτό. Εφαρμόζονται κατά βάση, με λίγες εξαιρέσεις, πολιτικές νεοφιλελεύθερες, οι οποίες οδηγούν σε όξυνση των ανισοτήτων, ολόκληρα κοινωνικά στρώματα, ολόκληρες περιοχές είναι αποκλεισμένοι από την οικονομική δραστηριότητα. Μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη τελικά ποιους αφορά και ποιους περιλαμβάνει. Αφορά πολύ λίγους και αυτό ανοίγει την ψαλίδα και αυτό γίνεται ορατό από την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία βλέπει δίπλα της να χορεύουν τα εκατομμύρια και η ίδια να μην μπορεί να βγάλει το μήνα. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα, όπως και το γεγονός ότι ναι, υπήρξε και υπάρχει μια επένδυση σε έναν, πολλές φορές σε ένα λόγο, αλλά και σε μια πολιτική, η οποία και στο

0: της ακροδεξίας, η οποία βεβαίως δεν την συναντάμε μόνο στη Γερμανία και νομίζω ότι και του χρόνου του 2027, που είναι μια χρονιά πολύ κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων πέρα από τη χώρα μας και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην ίδια τη Γερμανία, θα υπάρχουν μια σειρά από εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή αντιπαράθεση και με τις ιδέες της ακροδεξίας και με την πολιτική της ακροδεξίας. Αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ σκοτεινή περίοδο για την γυραιά Ήπειρο, για την Ευρώπη, για το ευρωπαϊκό μας σπίτι και βεβαίως για τη χώρα μας, για την Ελλάδα.
1: Έχετε επαναφέρει την ανάγκη σύγκλησης, συμπόρευσης και ενότητας της πληθυντικής αριστεράς, όπως την αναφέρετε. Αλλά θα μας το εξηγήσετε καλύτερα, κύριε Χαρίτση, αυτό.
0: Κύριε Χαζούλη, θεωρώ ότι και οφείλω.
1: Το είχαμε ξαναπεί αυτό, το έχετε ξαναφέρει
0: ναι,
1: και σε πρώτερο
0: να
1: στάδιο.
0: Είμαι συνεπής σε αυτά τα οποία λέω όλο αυτό το διάστημα. Θεωρώ ότι μάλιστα ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις αυτό γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο. Εγώ θεωρώ, κύριε Χαζούλη, ότι για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του. Θεωρώ ότι οι ανταγωνισμοί εντός, αν θέλετε, του στρατοπέδου των δυνάμεων που αναφέρονται στην προοδευτική παράταξη, στην κεντροαριστερά και στην νεοαριστερά, αυτή τη στιγμή είναι ανταγωνισμοί οι οποίοι δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα και δεν έχουν κανένα νόημα, ίσα-ίσα απογοητεύουν τον κόσμο. Και πολύ φοβάμαι ότι, αν θέλετε και με όρους εκλογικούς, ο μεγάλος κίνδυνος για τις εκλογές του 2027 και στη χώρα μας θα είναι να δούμε μια πολύ σημαντική αποχή από την νεολαία, από τους εργαζόμενους, από τον κόσμο ο οποίος απογοητευμένος δεν θα πάει στην κάλπη γιατί δεν θα βρίσκει
1: κίνητρο
0: μια επιλογή,
1: ναι,
0: μια επιλογή η οποία να προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Με αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ την επιτακτική ανάγκη, το επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν γίνομαι κουραστικός, αλλά το πιστεύω βαθιά, να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για τη σύγκληση και την ενότητα των δυνάμεων της ευρύτερης πληθυντικής αριστεράς και όχι να προσπαθούμε πάντα να βρούμε και να εντοπίσουμε και να εστιάσουμε στις μεταξύ μας διαφορές, αλλά περισσότερο να προσπαθούμε να βρούμε και να εστιάσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε κοινές αξίες, πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα απαντάει στις ανάγκες που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα του κόστου ζωής είναι ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο, ζωτικής σημασίας για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας, κύριε Χαζούλη. Νομίζω ότι όλοι μας το βλέπουμε γύρω μας, στο κοινωνικό μας περίγυρο, προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία της Ελστάτ και της Γύρωστάτ που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων σήμερα είναι στον πάτο της Ευρώπης. Συναγωνιζόμαστε μόνο με τη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μάλιστα έχει και αυξητικές τάσεις. Σε λίγο θα είμαστε τελευταίοι. Λοιπόν, απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη, αλλά και το γεγονός ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, που το ζήτημα της δημοκρατίας, το ζήτημα του σεβασμού στους δημοκρατικούς θεσμούς, το ζήτημα της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μην το υποτιμάμε, δεν είναι πολυτέλεια επειδή έχουμε την οικονομική κρίση. Σε αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, νομίζω για να δοθούν πιστικές απαντήσεις, χρειάζεται να υπάρξει και μια συνένωση δυνάμεων. Εγώ εκεί εστιάζω, γι' αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι.
1: Ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, ποιο ρόλο θέλει να διαδραματίσετε σε αυτή τη διαδικασία εσείς?
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωνές μέσα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, οι οποίες αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις ανάγκες και οι οποίες θέλουν να οδηγήσουν τα πράγματα σε μια λογική συζήτησης, σύγκλησης και συμπόρευσης. Θέλω και η δικιά μου φωνή να είναι μια από αυτές τις φωνές, έτσι ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας με όρους ενότητας. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μου, αυτή είναι η δουλειά την οποία έχω να κάνω και σε αυτή τη δουλειά θα επιμείνω.
1: Αυτό που δεν έχετε αφήσει ποτέ πάντως είναι να υψώνετε συχνά πυκνά τη φωνή σας για ζητήματα που αφορούν τη Μεσσηνία και είχαμε και πρόσφατες αναφορές τόσο για τους αγρότες στην περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και για το ασθενοφόρο της Δυτικής Μάνης που έχει κάνει το γύρο του κόσμου το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, πράγματι. Αν και θα μου επιτρέψετε πριν αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα, κύριε Γαζούλη, να αναφερθώ γιατί πραγματικά τα ζητήματα της Μεσσηνίας, ξέρετε, εγώ τα αντιμετωπίζω λίγο και ως μια μικρογραφία, αν θέλετε, των συνολικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Την προηγούμενη Τετάρτη στην Κορώνη έγινε η τελετή εγγενείων του νέου γυμνασίου Λυκείου
1: σωστά,
0: της Κορώνης, στο οποίο βρέθηκα και εγώ και πρέπει

0: να σας πω ότι ήταν και μια αρκετά συγκινητική στιγμή, καθώς μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Είχε ξεκινήσει από υπουργεία σας το συγκεκριμένο έργο και αναφέρθηκε και από το Δήμαρχο.
0: Αναφέρθηκε και ευχαρίστησα και εγώ τους παριστάμενους γι' αυτό, και τον Δήμαρχο και τον Μητροπολίτη, ο οποίος ο πρώτος το ανέφερε στο χαιρετισμό του, αλλά και τους άλλους τοπικούς παράγοντες της περιοχής της Κορώνης και του Δήμου Πυλουνέστορος. Γιατί θεωρώ ότι είναι η δικαίωση μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που έγινε, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, αυτό το σχολείο, και παραδόθηκε πραγματικά, και στον ανάδοχο αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό, ένα πλήρες άρτιο σχολικό συγκρότημα το οποίο θα φιλοξενήσει τα παιδιά της περιοχής. Και ξέρετε, αυτό είπα και εγώ στο χαιρετισμό μου, σε μια περίοδο στην οποία βλέπουμε πολλά σχολεία, ειδικά στην Ήπεθρο, να κλείνουν.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι, και το βλέπουμε δυστυχώς και στην περιοχή μας και στη Μεσσηνία αυτό το φαινόμενο. Το γεγονός ότι ανοίγει ένα τόσο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Κορώνης, νομίζω ότι είναι μια έτσι αισιόδοξη εξέλιξη στην οποία θα ήθελα να σταθώ. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Τα ζητήματα στον αγροτικό χώρο είναι πάρα πολλά και στην περιοχή μας. Αναφερθήκατε στις αποζημιώσεις των παραγωγών.
1: Είναι η τελευταία σας, αν δεν κάνω λάθος, ερώτηση και στο ελληνικό, το φέρατε και στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Ήταν χθες, το έφερα στο κοινοβούλιο, γιατί έχουμε δεχτεί και εμείς, έχω δεχτεί και εγώ τις κρούσεις από τους παρατοπαραγωγούς που είναι σε απόγνωση για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις αποζημιώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω, κύριε Γαζούλη, και μπορώ να το πω τώρα σήμερα. Θα καταθέσω μια νέα ερώτηση, μάλιστα αυτή τη φορά επίκαιρη ερώτηση. Δηλαδή θα πρέπει ο Υπουργός να έρθει στη Βουλή ο ίδιος και να απαντήσει, που έχει να κάνει με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, με τις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση των αγροτών, την ετήσια ενίσχυση, που είναι και η βασική, αν θέλετε, διαδικασία για την ετήσια αποζημίωση των αγροτών, για να κάνουν και τον προγραμματισμό τους για την νέα περίοδο. Υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Γνωρίζουμε ότι μετά και το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ και με τη μεταφορά του ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει αλλάξει όλο το σύστημα, και αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι σε απόγνωση σε όλη την Ελλάδα, αλλά βεβαίως αυτό αγγίζει πάρα πολύ και την περιοχή μας, τη Μεσσηνία. Εγώ, με αφορμή τις κρούσεις που δέχτηκα από τους μεσσήνιους αγρότες, προχωρώ σε αυτή την ερώτηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους, ποιο θα είναι το ύψος αυτών των αποζημιώσεων, και άρα δεν μπορούν να κάνουν και οποιοδήποτε προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα. Ναι. Και αναφερθήκατε βεβαίως και στο ζήτημα με το ασθενοφόρο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εδώ προκλήθηκαν δράσεις ακόμα και από το κυβερνών κόμμα, θέλω να πω, να είμαι ειλικρινής, ακόμα και στελέχη του κυβερνών.
0: Είναι πολύ λογικό, νομίζω, κύριε Βαζούλη. Είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, νομίζω κάθε
1: και μόνο η εικόνα, νομίζω, άνθρωπος, ναι, βλέπει. Ναι.
0: Κάθε λογικός άνθρωπος, όπου και να ανήκει πολιτικά, και πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό το ζήτημα εγώ ενημερώθηκα από το Σάββατο, και ήθελα να προχωρήσω από το Σάββατο σε παρέμβαση. Τότε είχαμε το ατύχημα, δυστυχώς, με τους δύο πιλότους που χάθηκαν.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Οπότε θεώρησα και εγώ ότι θα έπρεπε να περιμένει λίγο αυτή η παρέμβαση. Ναι. Και έτσι λοιπόν χθες το πρωί, Δευτέρα πρωί, εγώ κατέθεσα στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, έτσι ώστε να δώσει εξηγήσεις επιτέλους γιατί φτάσαμε σε αυτήν την ντροπιαστική εξέλιξη που οι κάτοικοι της περιοχής της Δυτικής Μάνης, τουλάχιστον αυτή είναι, δεν ξέρω και εσείς από το ρεπορτάζ, η εικόνα που εγώ έχω και αυτό που μου μεταφέρθηκε, είναι ότι νιώθουν ότι εξαπατήθηκαν.
1: Εντάξει, νομίζω.
0: Κάποιοι μάλιστα μου είπαν χαρακτηριστικά ότι καλύτερα να μην έστελαν καν ασθενοφόρο από αυτό το οποίο μας έστειλαν. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί είναι, δηλαδή, νιώθουν οι άνθρωποι τελείως αδικημένοι, σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και ελπίζω ότι ο Υπουργός Υγείας αυτή τη φορά θα απαντήσει. Και λέω αυτή τη φορά γιατί δυστυχώς πρέπει να σας πω, κύριε Γαζούλη, το τελευταίο διάστημα σε πάρα πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, στον έλεγχο που ασκούμε οι βουλευτές προς τα αρμόδια υπουργεία, βλέπω ότι τους τελευταίους μήνες, για να είμαι δίκαιος, δεν ίσχυε αυτό πριν, τώρα τους τελευταίους μήνες συμβαίνει όμως αυτό, ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Και αυτό είναι μια πολύ κακή κοινοβουλευτική πρακτική, και θα ήθελα να το πω.
1: Σίγουρα.
0: Περιμένω από τον Υπουργό να υπάρξει απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα και κυρίως να βρεθεί λύση.
1: Αυτό είναι
0: και
1: το σημαντικό.
0: Να υπάρξει ένα στενοφόρο το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές, να είναι σύγχρονο, να είναι ασφαλές. Γιατί η περιοχή, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, η περιοχή εκεί της Δυτικής Μάνης, του Αγίου Νικολάου, έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες.
1: Τεράστιες ανάγκες και ειδικά αυτή την περίοδο έχει και πάρα πολλούς επισκέπτες. Εκτός από τους επισκέπτες όμως, ξέρουμε καλύτερα, κύριε Χαρίτση, ότι είναι ηλικιωμένοι κάτι και εκεί έχουν μεγάλες ανάγκες. Αλλά όταν μιλάμε για δημογραφικό.
0: Απομονωμένα χωριά.
1: Νομίζω ότι συζητάμε για το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού και τη εγκατάλειψη πέθρου. Αν δεν υπάρχουν δομές, πώς θα πάει κάποιος να ζήσει? Είναι απόλυτα λογικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα, το πρώτο κριτήριο για κάποιον ο οποίος θέλει να ζήσει σε μια περιοχή
1: είναι
0: το ζήτημα της υγείας. Είναι η υγειονομική κάλυψη, είναι η δυνατότητα που έχει για πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και σε περίθαλψη. Άρα, πώς μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να κατοικήσουν, να παραμείνουν στις περιοχές τους ή να ζήσουν εκεί, όταν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε το βασικό αγαθό που είναι η δημόσια υγεία?
1: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το συγκεκριμένο. Νομίζω χρειάζεται μια εκπομπή ολόκληρη, γιατί πολλά από αυτά που συζητήσαμε άπτονται του συγκεκριμένου ζητήματος. Εγώ, κύριε Χαρίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είναι δεδομένο ότι νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερα να λέμε εδώ, πάντα ανοιχτό και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, το γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστώ και εγώ, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν λοιπόν ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, και συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θέματα της Μεσσηνίας, αλλά και την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
2: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί?

χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη. Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρουν αυτοί.

0: στάθηκαν Απόστολοι εκπεράτων και ασπυρανώσει.
1: Ακούγοντας λοιπόν το τραγούδι «Στη χώρα των αθώων» που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου, για εμπνεσμένος από την τραγική ιστορία του Βαγγέλη Ακουμάκη, ακούμε σε μουσική έτσι τι, ο Μίλτος Πασχαλίδης να ερμηνεύουν και ο Γιώργος Νταλάρας, και τη μουσική γράψει ο Μίλτος Πασχαλίδης. Εμείς πάμε τώρα σε ένα βιβλίο που είναι εμπνευσμένο από αυτή την υπόθεση. «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο» είναι το αστυνομικό μυθιστόρημα ενός πολύ καλού συναδέλφου, του Αλέξανδρου Καλαφάτη, που εμπνεύστηκε λοιπόν από αυτή την τραγική ιστορία. Μέσα από την μυθοπλασία, ο συγγραφέας επιχειρεί μια βαθιά κατάδυση στο σκοτεινό κόσμο του εκφοβισμού, της βίας και της σιωπής που πολλές φορές την περιβάλλει. Πρωταγωνιστής είναι ένας 18χρονος ο Σταυρής, ο οποίος εγκαταλείπει το πατρικό του για να σπουδάσει, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη όταν εξαφανίζεται ένας αστυνομικός, αναλαμβάνει να αναζητήσει την αλήθεια πίσω από τα κλειστά στόματα και τους υψωμένους τοίχους. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αλλά να πω εγώ πολύ καλό συνάδελφο. Έχουμε συνυπάρξει και στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Συνεχίζει φυσικά από άλλο μετερίζει, γνωστός και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, ο Αλέξανδρος ο Καλαφάτης. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Με τιμούν πολύ ιδιαίτερως τα λόγια σου και ευχαριστώ και, την πρωτοβουλία. Δηλαδή, σε ευχαριστώ που πήρες να με καλέσεις.
1: Νομίζω είναι και σε καλό timing, γιατί ξεκινούν τα σχολεία. Είμαστε γονείς και οι δύο πάνω απ' όλες τις άλλες ιδιότητες που έχουμε. Και είναι ένα βιβλίο, νομίζω, που είναι μεν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, εμπνευσμένο όμως από την πραγματική ιστορία, Αλέξανδρε.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Κώστα. Η ιδέα να το γράψω εκείνη από το μακρινό 2015, τότε που ως δημοσιογράφος και αστυνομικός ρεπόρτερ είχα καλύψει την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Με ένα παράξενο τρόπο με άγγιξε φοβερά αυτή η υπόθεση. Είδα ένα κομμάτι του εαυτού μου μέσα από τα μάτια του Βαγγέλη, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη υπόθεση, Κώστα, και το θυμούνται νομίζω όλοι οι ακροατές, η οποία έβαλε με τέτοια ένταση στο λεξιλόγιο όλων μας τη λέξη bullying.
1: Σωστά.
2: Μέχρι τότε, ναι, μεν προφανώς ξέραμε τι είναι το bullying, ωστόσο ήταν η υπόθεση που έδωσε μια πολύ μεγάλη γροθιά σε όλους μας για να καταλάβουμε το τι ακριβώς είναι αυτό. Τέθηκαν για πρώτη φορά με τέτοια ένταση κέρια ερωτήματα σε σχέση, και αυτό είναι και το βασικό ερώτημα του βιβλίου. Ποιο είναι, γιατί ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο», είναι από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ. Το τέρας εμβολίζει το bullying, και ουσιαστικά το μεγάλο ερώτημα που θέλω να θέσω στο βιβλίο είναι ότι ποιος τελικά είναι πιο επικίνδυνος, είναι ο θήτης ή είναι ο θεατής. Γιατί και στην υπόθεση τότε του Βαγγέλη είχαμε πολλούς θεατές που δεν μιλούσανε, με αποτέλεσμα τη τραγική κατάληξη που είχε και το περιστατικό που το θυμούνται όλοι, και το οποίο από το 2015 μέχρι σήμερα μας εκπλήσει κάθε φορά, νομίζω, με την ένταση της επικαιρότητάς του. Και τώρα νομίζω που ξεκινά και η σχολική χρονιά, όλοι οι γονείς ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται μόνο σε νέους ή κυρίως σε ενήλικες, Αλέξανδρε, που έχουν και την ευθύνη να προστατεύουν και να μεγαλώσουν παιδιά?
2: Έχω την αίσθηση, Κώστα, εσύ και εσύ είσαι πολύ έμπειρος διαβάζοντας το, θα είχε ενδιαφέρον η γνώμη σου, ότι σίγουρα είναι για ενήλικες, σίγουρα είναι για γονείς. Εκτιμώ ότι είναι και για νεαρής ηλικίας άτομα σίγουρα. Ενδεχομένως όχι για παιδιά.
1: Ακριβώς.
2: Όχι για παιδιά λόγω κάποιων σκηνών βίας που περιγράφονται.
1: Ναι, τώρα μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, Αλέξανδρε, έχει έρθει αντιμέτωπος με πολλές σκοτεινές υποθέσεις. Επηρέασε αυτή η εμπειρία τον τρόπο που κάθεσες να γράψεις? Καταρχήν, είναι το πρώτο σου βιβλίο, θέλω να ρωτήσω.
2: Όσα είναι το πρώτο μου βιβλίο ακριβώς, και δεν ξέρω και αν θα υπάρχει άλλο, διότι...
1: Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει.
2: Πραγματικά δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα ξανανιώσει. Είχε πει μια Αμερικανίδα ποιήτρια, η Μάγια Αγγέλου, είχε πει «Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη αγωνία από το να έχεις μέσα σου μια ιστορία ανίποτη». Εγώ αυτό ακριβώς ένιωθα με αυτή την υπόθεση, ότι είχα μια ιστορία ανίποτη. Δεν το είχα ξανανιώσει με καμία άλλη υπόθεση που χειρίστηκα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ούτε το... Γι' αυτό και λέω τώρα ότι ενδεχομένως να μην ξανανιώσω την ίδια ανάγκη, γιατί δεν θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο απλά για να το γράψω. Κατάλαβες, Κώστα?
1: Αντιλαμβάνω απόλυτα τι λες. Τώρα, 11 χρόνια μετά από αυτή την υπόθεση που μας συγκλώνησε όλους, και όπως πολύ σωστά είπες, έβαλε τη λέξη bullying στο λεξιλόγιο μας, θεωρείς ότι η ελληνική κοινωνία, οι αρμόδιοι θεσμοί έχουν κάνει ουσιαστικά βήματα, Αλέξανδρε?
2: θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα, ναι, διότι ο κόσμος είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένος. Το 2024 είχαμε και ένα αναθεωρημένο ΦΕΚ, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, ούτε εγώ το ήξερα, Κώστα, αυτό που θα σου πω τώρα. Ναι. Το οποίο ΦΕΚ τι λέει, το αναθεωρημένο, ότι μέχρι τώρα, με βάση την νομοθεσία, το θύμα του bullying είναι, το bullying οριζόταν ως σχολικός εκφοβισμός. Συνεπώς ως θύμα θεωρούνταν για την νομοθεσία οι μαθητές. Έρχεται το ΦΕΚ του 2024 και λέει για πρώτη φορά ότι θύμα bullying μπορεί να πέσει και ένας δάσκαλος.
3: Και αλήθεια είναι αυτό. Ναι, το
2: παιδί, ακριβώς, ναι. Και ήταν σαν να το είχε προβλέψει ο νομοθέτης, γιατί μετά ακολούθησε πέρυσι, αν θυμάσαι, υπόθεση όπου δασκάλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα bullying από μαθητές.
3: Ναι.
2: Αν το δούμε λοιπόν συνολικότερα το θέμα, έχει πολλές προεκτάσεις, τις οποίες βλέπω ότι σιγά σιγά και το θεσμικό πλαίσιο αλλά και ως κοινωνία αρχίζουμε να τις αντιλαμβανόμαστε καλύτερα.
3: Τώρα εσύ, Αλέξανδρε, τι θα θες να αισθανθεί ο αναγνώστης κλείνοντας και την τελευταία σελίδα του δικού σου βιβλίου?
2: Αυτό που θέλω να αισθανθεί είναι ότι να αναρωτηθεί του πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε, να σπάσουμε τη σιωπή. Και το δεύτερο, ότι είχε πει κάτι εκπληκτικό ο Μάνος Χατζηδάκης για το θέμα του bullying, το οποίο το βρήκα σε ένα πολύ παλιό βιβλίο. Δεν ήξερα ότι είχε μιλήσει και για το τέρας του bullying ο Χατζηδάκης.
3: Εγώ ήξερα για το τέρας του φατισμού.
2: Ναι. Άκου λοιπόν τι είχε γράψει η Κώστα με αφορμή κάτι που είχε ζήσει ως μαθητής. Λέει ότι αυτός, λέει, που θα σου κάνει, που θα σε εκφοβίζει όταν είσαι μικρός, δεν θα εξαφανιστεί, λέει, από τη ζωή σου. Αντιθέτως, λέει, θα τον ξανασυναντήσεις. Εισπράκτορα, εκπαιδευτής στο στρατό, κλητήρας στο Υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό και τέλος νεκροθάφτη όταν πετύχει να σε θάψει. Άρα, εν κατακλείδη, θέλω να πω ότι αν το σκεφτούμε βαθύτερα, τα τέρατα του φασισμού και του μπούλινγκ νομίζω ότι συγκατοικούν με έναν τρόπο στο ίδιο σκοτάδι, Κώστα.
3: Και μόνο από αυτό το διάλογο που έχουμε ακούγεται πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο βιβλίο, το «Τέρας σε κοιτά από το θρανείο», που μπορεί να το βρουν οι ακροατές που μας ακούνε, από πού κυκλοφορεί, θα το βρούμε σε βιβλιοπολία και εδώ στην περιοχή μας, από ποιες εκδόσεις, δώσ' μας λίγα στοιχεία.
2: Πώς θα είναι από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ, ηλεκτρονικά μπορεί να το βρει οποιοδήποτε σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες, είναι σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία.
3: Φαντάζομαι μπορεί να το παραγγείλει από τα βιβλιοπολία και εδώ αν δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ναι. Είτε με ένα τηλέφωνο είτε ηλεκτρονικά να το παραγγείλει, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχει όντως.
3: Εμείς, Αλέξανδρε,
2: αλλά σε πολλά υπάρχει.
3: Επειδή νομίζω το θέμα αφορά και δυστυχώς μπορεί να μπει και στο λεξιλόγιο μας, ωστόσο είπαμε έχουν γίνει κάποια πράγματα, ωστόσο ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα πρέπει να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα.
2: Σωστά, έτσι. Σωστά,
3: θα σε περιμένουμε καλωσυχόντων να μας το παρουσιάσεις και εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Γιατί
2: είναι,
3: όχι να το
2: Κώστα.
3: Πραγματοποιήσουμε όποτε θες και τη βοήθεια θα την έχεις φυσικά. Είναι ένα θέμα που αγγίζει νομίζω ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και πρέπει να μας αγγίζει.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ και την ΕΡΤ και εσένα προσωπικά από καρδιάς για τη φιλοξενία.
3: Εμείς θα σε δούμε έτσι και φέτος στις τηλεοπτικές οθόνες εκεί με τη Ζήνα. Έτσι, πότε ξεκινάτε, να δώσουμε και αυτή την εικόνα?
2: 21 Σεπτέμβρη με το καλό ξεκινάμε, είναι η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».
3: Αλλάζει φέτος
2: 9.30
3: ώρα,
2: ώρα έτσι, το πρωί νωρίς, καθημερινά.
3: Ωραία. Αλέξανδρε, να ευχηθώ καλύτερες ειδήσεις και να το ευχηθώ, ξέρεις ότι ευχολόγια είναι δυστυχώς αυτά, καθημερινά ερχόμαστε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εμείς θα σε περιμένουμε και στην Καλαμάτα για να παρουσιάσεις από κοντά το «Τέρας σε κοιτά από το θρανείο». Αυτό το αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, καλοτάξιδο να είναι και πραγματικά να βοηθήσει σε αυτό το μήνυμα το πολύ σημαντικό που περνάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: Ευχαριστώ από καρδιάς.
3: Ήταν λοιπόν ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, δημοσιογράφος και συγγραφέας στην πρώτη του απόπειρα, στο «Τέρας σε κοιτά από το θρανείο». Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων από το Red News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων εδώ από το σταθμό της ΕΡΤ Καλαμάτα, σε συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, ειδήσεις όλο το 24ωρο, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στην περιοχή και στο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές του οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο Κώστας Γαζούλης. Με τη μεγάλη εορτή της Παναγίας της Γιάτρισσας κορυφώνεται σήμερα η επίσκεψη του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δευτέρου στη Μάνη. Από νωρίς το πρωί τελούνται ο Όρθρος και η Παγκυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιάτρισσας στην Καστάνια του Ταϊγέτου, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Στις 11 θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Ρεόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο επισκόπιο της Μάνης, στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε. Αργότερα, στη σελήνη της Αγιθίου, τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την ανέργεση του νέου ιερού ναού Αγίου Νεκταρίου. Η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη, στη Μεσσηνία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα. Στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στην Καρδαμίλη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην πλάτη του Δήμου Τριφυλίας. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και έκαψε περίπου 10 στρέμματα προτού περιοριστεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ χάρη στην άμεση επέμβασή τους αποτράπτηκε η επέκταση της πυρκαγιάς. Στα Φελιατρά τώρα υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι σε πρώην χώρο ανακύκλωσης ανατολικά της πόλης κοντά στο κέντρο υγείας στο πρώην ΚΕΦΙΑΠ. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν έγκαιρα τη φωτιά μέσα στο χώρο του οικοπαίδου για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ, χωρίς τελικά όμως να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν ρήψεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάηκαν περισσότερα από 10 παλιά και εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Στην εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας και στην έναρξη των εργασιών για την αντιδιαβρωτική προστασία της ακτογραμμής του Πεταλιδίου προχωρούν Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Μεσσήνης. Εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και να συντονιστούν τα επόμενα βήματα για την οργάνωση του εργοταξίου. Η σύμβαση για το έργο προϋπολογισμού 5.450.000 ευρώ υπογράφει στις 28 Αυγούστου. Η παρέμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027. Και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων διάβρωσης καθώς και στην προστασία των παράκτιων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. Έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2027 παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σε 9 κοινότητες του Δήμου Πυλονέστερος. Η απόφαση αφορά τη Λαχανάδα, τη Φινικούντα, το Βασιλίτσι, τη Χρυσοκελαριά, τη Φαλάνθη, το Ακριτοχώρι, το Χαρακοπιό, την Ιάμια και το Καπλάνι. Όπως αναφέρεται, στη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους που είχαν πλήξει τις συγκεκριμένες περιοχές το Δεκέμβριο του 2025. Τώρα, την άμεση αναγγελία των ζημιών στις πατατοκαλλιέργειες της Μεσσήνης και το άνοιγμα της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων από τους παραγωγούς ζητά ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης με αναφορά του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει, οι παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις το χειμώνα προκάλεσαν κατάκλυση των αγροτεμαχίων και εκτεταμένες καταστροφές στην παραγωγή. Παρά τα σχετικά αιτήματα, υποστηρίζει ο κ. Χαρίτσης, δεν έγινε αναγγελία της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα οι πληγέντες παραγωγή να μην μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις για να εκδικήσουν αποζημίωση. Σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους υπουργείων, οργανισμών της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας είχε στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος. Στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Βασιλόπουλος συμμετείχε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και σε εκδήλωση με θέμα «Τοπικές κοινωνίες, βιώσιμη ανάπτυξη». Όπως δήλωσε, βασική στόχη των επαφών ήταν η διεκδίκηση πόρων, η προώθηση των στρατηγικών σχεδίων του Δήμου Καλαμάτας και συνεργασία για την ισόρροπη ανάπτυξη των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 40 χρόνια συμπληρώνονται την Κυριακή από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Ο Δήμος, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, διοργανώνει από την Παρασκευή ως την Κυριακή ένα τρίμηρο εκδηλώσεων μνήμης, επιστημονικής ενημέρωσης και δράσεων πολιτικής προστασίας. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο το συνέδριο με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες θα παρουσιάσουν στοιχεία για τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τον πυθμένα του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στο κίνδυνο τσουνάμι. Την Κυριακή τώρα θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών στις οδούς Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8:21 πρώτα λεπτά το βράδυ, την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός το 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην κεντρική πλατεία. Περισσότερα από 100 κενά εκτιμά ότι παραμένουν σε δημοτικά σχολεία και νοικιαγωγεία της Μεσσηνίας ο τοπικός σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο σύλλογος μάλιστα διοργανώνει και παράσταση διαμαρτυρίας την προσεχή Πέμπτη στις 12:30 το μεσημέρι έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν τάξεις χωρίς εκπαιδευτικό και ελαιόημερα τμήματα κλειστά, ενώ προβλήματα αναμένονται να παρουσιαστούν στην ειδική αγωγή, την παράλληλη στήριξη και τα τμήματα έντεξης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών, κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών και μόνιμους ορισμούς σε όλες τις ειδικότητες. Την ίδια ώρα, έως τις 18 Οκτωβρίου, παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών αντιμετώπισης της ενθράκωσης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού της Καλαμάτας. Πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που δίνεται στο έργο, το οποίο υλοποιούν οι κτηριακές υποδομές και αφορά την αντιμετώπιση της διάβρωσης του μεταλλικού οπλισμού και της αποσάθρωσης του. Έχει παράλληλα ζητηθεί συμπληρωματική σύμβαση, καθώς η διαθέσιμη χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την αποκατάσταση του συνόλου του συγκροτήματος. Σε αθλητικές ειδήσεις τώρα, σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 31χρονο Αυστριακό μεσοεπιθετικό Τόμας Μουρκ, φέρεται να βρίσκεται η ΠΑΕ Καλαμάτα, χωρίς μέχρι στιγμής όμως να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στον άξονα όσο και στη δεξιά πλευρά. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέγραψε 149 συμμετοχές, πετυχαίνοντας μάλιστα και 21 τέρματα. Έχει επίσης αγωνιστική στη Rapid Vienna, στην Αύστρια Βιέννη, στη Sturm Graz και στην Alka Leeds. Παράλληλα, στην τεχνική και ιατρική υποστήριξη της Μαύρης Θύλας φέρεται ότι επιστρέφει ο ορθοπαιδικός Κώστας Δημητρακόπουλος, ο οποίος βρέθηκε και στον πάγκο της ομάδας στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και να κλείσουμε μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα κυμανθεί από 24 έως και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι ελάχιστες στο εσωτερικό του νομού και στα ορεινά. Αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας και όλο το 24ωρο στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας, πρώτη μετάδοση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026. Ξεκινάμε την εκπομπή «Μπάλανε και γυρίζει», την αθλητική ενημέρωση. Μια εκπομπή που καθημερινά ακούτε ζωντανά από Δευτέρως και Παρασκευή στην ΕΡΤ Τρίπολης. Αυτό θα συμβεί και σήμερα, 3η 8 Σεπτέμβρη, το ξαναλέω. Η εκπομπή παράγεται εδώ στην Ερτρίπολης με τη βοήθεια των συνεργατών μας και συναδέλφων, τη Μαρία Ντάντουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο, τους τεχνικούς μας, αλλά και τις μουσικές επιλογές του Γεώργιου Γολανού. Η εκπομπή όμως ακούγεται ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, και οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4, για τα FM πάντα στην Τρίπολη, η συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά και είμαστε, όπως είπα, εδώ για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα, αθλητική ενημέρωση. Ξαναλέω το όνομα της εκπομπής, «Μπάλα είναι και γυρίζει». Είχαμε χθες μια δύσκολη μέρα για την ομάδα της Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας ιτήθηκε από τον Ηρακλή, έμεινε στο 0 στον πάτο της βαθμολογίας στη Super League 1 μαζί με το Λεβαδιακό και αρχίζει και δυσκολεύει πολύ η κατάσταση και αβέβαιο πλέον το μέλλον και για την ομάδα και για κάποια πρόσωπα που απαρτίζουν την ομάδα, και παίκτες και προπονητές και γενικά για τον οργανισμό, όπως λέμε, ή το staff, άμα θέλετε, γιατί έχουμε και πολλούς εκεί και αναλυτές, συνεργάτες, χαμός γίνεται. Τέλος πάντων, άνοιξε το θέμα του προπονητή, εννοείται, δεν το συζητάμε. Υπάρχει θέμα προπονητή μετά και από τις 4 συνεχόμενες ήττες, γιατί έχουμε 3 παιχνίδια για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο. Αναμέτρηση, άσχετα αν συνεχίζει στο κύπελο ο Αστέρας Άκτορ. Απογοητευτική εικόνα πάντως του Αστέρα εχθές. Θα τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Δύσκολη συνέχεια γενικά, γιατί υπάρχει παιχνίδι κυπέλου την Πέμπτη, μεθαύριο, σήμερα είναι Τρίτη. Την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο θα υποδεχθεί εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, πρώτη αγωνιστική για τις δύο ομάδες League Face του κυπέλου, τον Άρη. Ο Αστέρας Άκτορ, θα τα πούμε για αυτά. Μετά έρχεται η ΑΕΚ την Κυριακή 7 η ώρα το βράδυ, η ΑΕΚ των Αστέρων του Champions League. Θα παίξει στα Αστέρια σήμερα, με τα Αστέρια θα κουνήσει το Σεντόνι. ΑΕΚ σήμερα είναι το παιχνίδι. Είναι 8 παρατέταρτο, θα τα πούμε αναλυτικά, Γεώργιε, που ενδιαφέρεσαι για το Champions League. Και βέβαια ακολουθεί μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να το πούμε έτσι λίγο γρήγορα, αγώνας πάλι για το κύπελο την επόμενη εβδομάδα, με την νίκη Βόλου εκτός έδρας και εκτός έδρας με τον Όφη στο Παγκρίτιο, και θα κλείσει έτσι μια σειρά παιχνιδιών για να πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος, για να παίξουν οι διεθνείς μας, η εθνική ομάδα. Ξέρετε και βλέπετε ότι το κλίμα δεν είναι καλό, η βαθμολογική συγκομιδή του Αστέρα είναι στο 0. Δεν υπάρχει βαθμολογική συγκομιδή ουσιαστικά, και σίγουρα αν δεν δούμε κάτι συγκλονιστικό θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτό είναι το ρεζουμέ και η ιστορία της υπόθεσης για τον Αστέρα, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε Champions League επίσημα, με τις ομάδες να αγωνίζονται στη League Face. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη ΛΑΣΚ, την αυστριακή ομάδα, στις 8 παρατέταρτο στο Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφια, στην έδρα της η ΑΕΚ υποδέχεται για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League την ΛΑΣΚ, ομάδα της Αυστρίας. Είναι 2 τα παιχνίδια που θα γίνουν την ίδια ώρα στις 8 παρατέταρτο, το ΑΕΚ ΛΑΣΚ και το Μπριζ Άστον Βίλα. Πανδεσία ποδοσφαιρική σήμερα, γιατί έχουμε και Ολυμπιακός με το Βόλο, είναι παιχνίδι κυπέλου αυτό, που ενδιάμεσα στα μάτς του Champions League μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και αυτό. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός θα παίξει με το Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το κύπελο Ελλάδας, δεύτερη αγωνιστική του League Face του κυπέλου Ελλάδας. Σήμερα είναι το παιχνίδι αυτό για τον Ολυμπιακό και για τον Βόλο, και ένα μάτς που θα το δείτε στο Sky.
μπορούμε να το δούμε τηλεοπτικά. Θα τα πω και στο τέλος στη συνέχεια, γιατί έχουμε για το Champions League Dortmund Villarreal, Lille Betis, Porto Manchester City, Real Madrid Inter, φοβερά παιχνίδια, Πανδεσία. Και να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική της Super League 2, της Β' κατηγορίας. Υπάρχει μια εκκρεμότητα βέβαια, ο ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β', παιχνίδι που θα γίνει αύριο, αλλά το περισσότερο έτσι κομμάτι και τα χθεσινά παιχνίδια Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, βλέπουμε ότι δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο. Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, και η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός που είναι από τα φαβορή για άνοδο ιτήθηκαν χθες. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2, τελικό αποτέλεσμα στη Σύρο. Αυτά θα δούμε, θα σχολιάσουμε για σήμερα Τρίτη 8 Σεπτέμβρη του 2026. Να δω και το εορτολόγιο μας, Μαρία Ντάντουλη, που είσαι στη ρύθμιση των ήχων. Θα το δω και θα το αναφέρουμε.

0: Το εορτολόγιο μας λέει ότι σαν σήμερα 8 Σεπτέμβρη είχαμε τη γέννηση της Θεοτόκου. Έτσι λέει εδώ. Αυτό δεν ξέρω που προκύπτει και πως. Και γιορτάζει η Δέσποινα, η Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, Σκιαδενή, Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος. Ονόματα τα τελευταία στη Ρόδο νομίζω εκεί. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Τσαμπίκα και Τσαμπίκος για τη Ρόδο. 8 Σεπτέμβρη. Βλέπω εδώ εορτολόγιο, δεν το λέω εγώ. Γέννηση Θεοτόκου. Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ, με μια ομάδα που βλέπουμε και μας απογοητεύει δυστυχώς, είτε ζωντανά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είτε στον τηλεοπτικό δέκτη όταν παίζει εκτός έδρας και έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να στρώσει, κάπως πάει να βελτιωθεί η εικόνα, έρχεται η χθεσινή αναμέτρηση με τον Ηρακλή σε ένα match must win που λέμε εμείς οι εκ των βερβαίνων ορμόμενοι πάνω, τα βερβαίνα στο χωριό μου τα λένε αυτά, Μαρία, εντάξει εσύ σε αυτά. Γι' αυτό το λέω, για να μαθαίνεις, είσαι τριπολιτσιώτισσα, βάζω και το τσου μέσα έτσι για να ακουστεί. Εμείς εκεί στα βέρβαινα λέμε must win είναι τα παιχνίδια αυτά, όμως μόνο αυτό δεν έδειξε η ομάδα του Αστέρα. Ασύνδετη, αδιάβαστη, χωρίς λύσεις, χωρίς πρωτοβουλία, χωρίς καλά πάθος, δεν το συζητάμε, πιο πάθος. Ήρθε ο Ηρακλής εδώ και μπήκε τσαμπουκά στο παιχνίδι για να σου πάρει τον αέρα. Αυτό είπα, τα είπα, αυτά τα είπα, ότι χωρίς πλάνο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οργάνωση, χωρίς λύσεις στα προβλήματα που σου βάζει ο αντίπαλος, όταν εσύ δεν μπορείς να βάλεις κανένα πρόβλημα στον αντίπαλο όπως έδειξες. Και είναι ξεκάθαρο όλα αυτά, φάνηκαν πολύ εχθές στην απογοητευτική εικόνα που είχε η αρκαδική ομάδα ο Αστέρας Άκτορ, και βλέπω ότι δεν πάει και δεν υπάρχει και κάποιος να τραβήξει έτσι, να ξεχωρίσει, είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο, όλοι είναι ένα κομμάτι και πάνε όλοι μαζί σε κακή εμφάνιση, παγωμένοι, αδιάφοροι σε εισαγωγικά, η εικόνα που βλέπουμε είναι αυτή. Μία άνεση και μία υπεροψία σχετική, δηλαδή εντάξει εμείς είμαστε οι τάδε και ό,τι και να γίνει, άντε αν δεν τη λύσω εγώ την εξίσωση, το πρόβλημα το λύσει η Μαρία, αν δεν το λύσει η Μαρία το λύσει ο Γιώργος, ο ένας περιμένει τον άλλον και τελικά κανείς δεν το λύνει το πρόβλημα. Για τους παίκτες μιλάω που παίζουν, ότι ο ένας ποντάρει στον άλλον, μπορεί να υπάρχει και αυτό να ξέρετε. Να λένε, βέβαια δεν έπαιζε και ο Μπαρτόλο που είναι μια πολύ σημαντικότατη απουσία, αλλά από το ξεκίνημα της σεζόν βλέπουμε τα ίδια, βλέπουμε κακό ποδόσφαιρο, άντε να βάλουμε το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό, ούτε μια τελική προσπάθεια, δέχτηκες 2 γκολ, ωραία, Κύπελλο ήταν, πρώτο παιχνίδι επίσημο, εντάξει, άντε να το δεχτούμε. Πας στο δεύτερο παιχνίδι, παίζεις με τον Πανετολικό, που δεν βλεπόταν ο Πανετολικός, όχι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το προηγούμενο Κυπέλλου, παίχτες έρχονταν, παίχτες υπέγραφαν, παίχτες δεν είχαν ακόμα συμπληρώσει το ρόστερ και ακόμα το συμπληρώνει ο Πανετολικός, που είναι πρώτος με 3-3, σημειωτέων αυτό, και είσαι στο 0. Για να πάρεις 9 βαθμούς, πρέπει όχι να ματώσεις απλά, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα. Για να πάρεις 9 βαθμούς σαν Αστέρας Άκτορ και να φτάσεις αυτή τη στιγμή τον Πανετολικό που είναι πρώτος. Πας στον Πανετολικό, δείχνεις μια καλύτερη εικόνα, αλλά δέχεσαι πάλι 3 γκολ. Δέχεσαι πάλι 3 γκολ και έχεις βάλει σε όλα τα παιχνίδια που έχεις παίξει ένα γκολ. Και αυτό το έβαλε ο Μακέντα, ένας τραυματίας που μπήκε αναγκαστικά στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και βρέθηκε σε μια φάση, έκανε την κεφαλιά και έδειξε χτες ότι είναι ανέτοιμος ο Μακέντα. Μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο, κάνει μια κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο κόρνερ. Η κεφαλιά που έκανε αντί να σημαδέψει αιστεία λόγω ανετοιμότητας, έτσι δεν είναι άχρηστος ο παίκτης, αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ήταν όλη την προετοιμασία με θλάση. Δεν έπαιξε στα φιλικά. Ένας 36χρονος δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να μπαίνει στο γήπεδο και να είναι όπως ήταν όταν δεν ήταν τραυματίας. Έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ένα γκολ λοιπόν έχεις βάλει, πας στον Πανετολικό, δέχεσαι 3 τέρματα, έρχεται ο Ολυμπιακός, σε ξεγελάει η εμφάνιση. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε τραγική κατάσταση, έτσι. Είναι χάλια Ολυμπιακός. Δηλαδή, αφού δεν πήρε αποτέλεσμα από το συγκεκριμένο Ολυμπιακό Αστέρας Άκτορ, από πότε θα πάρει πάλι από τον Ολυμπιακό βαθμό? Ο Βόλος πήρε βαθμό. Δεν βάζω εγώ τους τραυματισμούς και το σοκαριστικό επεισόδιο με τον Ελκαμπή και το κάταγμα που έπαθε. Αυτό το αφήνω έξω. Κοιτάω το αγωνιστικό κομμάτι και την εικόνα του Βόλου και του Ολυμπιακού. Ο Αστέρας λοιπόν σε ξεγελάει το ότι δεν δέχτηκες άλλο γκόλ ή δεν έχασες με άνεση από τον Ολυμπιακό. Και λες, εντάξει, με τον Ολυμπιακό έπαιζα, έχασα 0-1, καλά είμαι. Να το όμως που δεν είσαι καλά. Έρχεται ο Ηρακλής και σε ξεγυμνώνει εδώ. Έρχεται ο Ηρακλής, σε ξεγυμνώνει, σου βάζει 2 γκολ μια ομάδα που έχει πάρει 26 παίκτες. 26 παίκτες καινούριους. Και εσύ λες σε καινούρια ομάδα και τότε ο Ηρακλής τι να πει? Τι να πει ο Ηρακλής, που έχει και ξένο προπονητή και δεν ξέρει καν σε ποια ομάδα είναι ο Ματσάρη. Ο ίδιος το έχει πει. Εσύ έχεις ένα προπονητή που τον είσαι από την περσινή χρονιά, η μισή ομάδα είναι η περσινή. Και έχεις και τις προσθήκες και έχεις και παίκτες που έχουν ξαναπαίξει στην ομάδα. Άρα δεν θεωρούνται νέοι και πρέπει να μάθουν και να κάνουν και να ράνουν. Νέοι όχι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα δικαιολογία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχεις δεχτεί 8 γκολ στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και έχεις πετύχει μόνο ένα. Αυτό δεν το βλέπουμε. Πας παίρνεις σε Ρικαρντίνιο. Ακούω, είναι πολύ καλός παίκτης, κάνει ράνι. Πούντος, δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Πας παίρνεις τον Ρόθκο, ένα κοντούλι εξτρέμα από την Αργεντινή. Κάνει μια διείσδυση μέχρι εκεί, περιοχή δεν πατάει. Όταν πάτησε και βγήκε τετατέ, το έχασε τον γκολ εδώ με τον Ολυμπιακό, να σου βάλει τον γκολ εκεί να προηγηθείς. Μάλιστα, να πω, ναι, πατάει γερά ο παίκτης, παίρνει ψυχολογία κτλ. Κτλ. Ο Κουρμπέλης και ο Κότσιρας ακόμα δεν είναι ούτε καν στο 70% από ό,τι βλέπω εγώ και από αυτά που ξέραμε αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και στο 100% και πόσο χρόνο χρειάζονται ακόμα. Έχει φέρει τον Σίλβα και πάει και αυτός να χαλάσει. Ένας καλός παίκτης, αλλά παίζοντας ένα ποδόσφαιρο κακό, ένα ποδόσφαιρο που δεν έχει πλάνο. Να το πούμε ξεκάθαρα. Έπαιξε ο Ηρακλής με 5 στην άμυνα όταν έμενε πίσω, 4 στο κέντρο και ένα πιο προωθημένο. Τελείωσες, έσβησες. Δεν είχες λύση, δεν είχες πλάνο, δεν είχες τρόπο να το διασπάσεις όλο αυτό. Δηλαδή όποιος έρθει και παίξει έτσι, τέλος. Δεν θα βάλεις γκολ. Θα είσαι στο 0 μπροστά σίγουρα και αν δεν δεχτείς γκολ θα έρθεις 0-0. Αν δεχτείς όμως θα χάσεις κιόλας. Γιατί κάτι τέτοιο μου έδειχνε εμένα το παιχνίδι. Έκανες μια ευκαιρία καλή με τον Καλτσά ενώ έχανες με 1-0 και αυτή ήταν μια εντυπωσιακή απόκριση του Γιώργου Αθανασιάδη και τέλος. Αυτό ήταν το παιχνίδι του Αστέρα επιθετικά. Δεν βάζω την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο που ήταν τόσο αδύναμη που εύκολα την εξουδετέρωσε ο Αθανασιάδης, που ήταν καλός και ο Αθανασιάδης. Εντάξει, και ο αντίπαλος θεματοφύλακας κάποια στιγμή θα πιάσει τα βασικά, γιατί θεωρώ βασικές ευκαιρίες, δεν είναι κάτι φοβερότερες, κάτι τετατέτ και τα υπόλοιπα που είχε και σε κάποια άλλα παιχνίδια ο Αστέρας. Άρα μην το κουράζουμε. Βλέπω ότι ο Αστέρας έχει πρόβλημα και επειδή λέμε να γυρίσει ο διακόπτης, ο διακόπτης να γυρίσει, ναι. Αλλά πώς θα γυρίσει ο διακόπτης και ποιος θα το γυρίσει ο διακόπτη? Λέμε γυρίζουμε το διακόπτη γιατί είμαστε ηλεκτρολόγοι και πάμε στον πίνακα και τον σηκώνουμε ή τον γυρίζουμε. Ο διακόπτης για να γυρίσει πρέπει να δουλέψεις και να βάλεις τις ιδέες σου, να βρεις τις λύσεις και όχι γενικά όπως λέμε όλοι δεν έπαιξε καλά. Γιατί δεν έπαιξε καλά? Αυτά πρέπει να αναλυθούν, πρέπει να βρεθούν και πού πρέπει να εστιάσει η προπονητική, έτσι, το προπονητικό επιτελείο στα λάθη που έχουν γίνει και στο κακό πρόσωπο και την εικόνα που παρουσιάζει ο Αστέρας. Όταν η μία ομάδα ή αντίπαλος αμήνεται και σου βάζει έτσι προβλήματα που εσύ φαίνεται ότι δεν μπορείς να τα λύσεις. Το να λέμε γενικά δεν έπαιξε καλά ή ήταν κακός ή έτσι ή αλλιώς, το ξέρουμε όλοι να το πούμε. Το θέμα είναι αν μπορείς να το λύσεις το θέμα αυτό και αν μπορείς να βρεις λύσεις και τρόπο για να το εξελίξεις και να το βελτιώσεις. Τώρα η συνέχεια εννοείται ότι είναι δύσκολη. Έχουμε την Πέμπτη τον Άρη και θα έρθει και η κόπωση, γιατί πρέπει να παίξουν και την Πέμπτη οι παίκτες που έπαιξαν εχθές, Δευτέρα, να παίξουν και την Κυριακή με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, και καταλαβαίνετε μόνο εύκολα δεν είναι τα πράγματα με το ρόστερ που υπάρχει, και όπως λέει και το τεχνικό επιτελείο, το ρόστερ είναι αυτό που είχε ζητήσει, υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν καλοί παίκτες και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα που δεν τα βλέπουμε όμως. Επόμενη αναμέτρηση είναι για το κύπελο, ξαναλέω, την Πέμπτη με τον Άρη, και η δυσκολία μεγαλώνει και στα παιχνίδια που έρχονται. Περιμένουμε να δούμε έστω μια αντίδραση, γιατί όταν παίζεις ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό, δεν νοείται να μπαίνει ο αντίπαλος καλύτερος και στο ξεκίνημα και στο πρώτο 20 λεπτό να φαίνεται ότι αν πετύχει κάποια ομάδα γκολ θα είναι ο Ηρακλής, ο αντίπαλος δηλαδή, και να το καταφέρνει. Και με έναν παίκτη, δηλαδή τι να πει ο Ηρακλής, δεν λέω μόνο για τους παίκτες που πήρε τους καινούριους, έφερε έναν παίκτη πριν μια μέρα, τον έβαλε βασικό, ούτε τα ονόματα των συμπαικτών του δεν ήξερε, και έβαλε γκολ, σου έδωσε το προβάδισμα, τον έβγαλε στο ημίχρονο γιατί εντάξει, καινούργιος είναι, δεν είχε κάνει και προετοιμασία. Σου βάζει τον γκολ, αυτός δηλαδή πώς τα κατάφερε. Και έβαλε και γκολ, έδειξε ποιος είναι. Ο Μπαρσένας μιλάμε, ο Παναμέζος, ο εξτρέμ που δημιούργησε πολλά θέματα στον Αστέρα στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξε, γιατί μετά στο ξεκίνημα βγήκε. Αυτός πώς προσαρμόστηκε δηλαδή. Προσαρμόστηκε αμέσως. Τι είναι αυτή, είναι μάγοι. Εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι δικαιολογίες για κανέναν. Υπάρχει ένα κομμάτι προσαρμογής για όλους, ναι, αλλά πλέον έχουμε μπει και πάμε για την τέταρτη αγωνιστική μεθαύριο την Κυριακή. Πάμε για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και έχει ξεκινήσει προετοιμασία από αρχές Ιουλίου, και φιλικά και κύπελο και πρωτάθλημα πλέον, και συνεχίζει η αγωνιστική επικαιρότητα να είναι μπροστά. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, και θα επιστρέψουμε με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Να δούμε τι είπανε μετά από αυτό το άσχημο αποτέλεσμα οι πρωταγωνιστές, οι παίκτες και οι προπονητές. Πάμε να ακούσουμε διαλυματάκι και τα μηνύματα, τα διαφημιστικά μας.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Είναι 3η 8 Σεπτέμβρη του 2026 και είμαστε μαζί για την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει, την αθλητική σας ενημέρωση, και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο. Και όπως λέει και η ατάκα του Θανάση Βέγκου, παίζουμε καλύτερα. Δεν παίξαμε καλύτερα όμως εχθές. Και στο δεύτερο ημιχρόνιο ο Αστέρας ήταν κακός. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας για την ομάδα της Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε όμως να ακούσουμε, όπως είπαμε, τους πρωταγωνιστές, που είναι οι παίκτες και οι προπονητές σε μια ομάδα. Ξεκινάμε από τον προπονητή, που έκανε χρέη μάλλον προπονητή, τον Ουτζένιο Σένα, χρέη προπονητή για τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ματσάρη λοιπόν ήταν τιμωρημένος, ήταν πίσω από τον πάγκο και οδηγίες έδινε ο Ουτζένιο Σένα, που μάλιστα ήθελε να κάνει μια εισαγωγή στη συνέντευξη τύπου και μας είπε: «Μπορώ να πω κάτι?» Φυσικά και του είπαν ναι, και είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Βάλτερ Ματσάρη για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι πρώτος προπονητής και για την παρουσία μου εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, και του έδωσε και την ευκαιρία να είναι στην Ελλάδα σαν βοηθός προπονητή. Αυτά ανέφερε αρχικά. Θα τα ακούσουμε τώρα αναλυτικά με τη βοήθεια της Μαρίας Δάτουλη. Ο Ουτζένιο Σένα λοιπόν, ο χρέων, μάλλον ο κάνουν χρέων, χρέη προπονητή εχθές στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Για να τον ακούσουμε.
1: Αν μπορώ να πω κάτι πριν ξεκινήσω, σας παρακαλώ. I want to say thank you for Mr. Ματζάρη because he brought me in his experience. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον κύριο Ματσάρη γιατί αυτός με έφερε στην ομάδα με την εμπειρία του.
2: And this victory is because of his big job since the beginning of the season.
1: Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς που γίνεται από την αρχή.
2: You can use the weak points that that the opponents like give to us.
1: Εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου και πάνω σε αυτό δουλέψαμε.
2: We have strong players from both sides, on the left, on the right, so it just happening.
1: Έχουμε δυνατούς παίκτες και από δεξιά και από αριστερά, οπότε απλά συνέβη.
2: And we won this chance because he helped us to win the game.
1: Ήταν μια πρόκληση για μας που δεν τη φοβηθήκαμε και τον χρησιμοποίησαμε από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Very confident that we did a very good week of training and we know how much was important for our fans this game.
1: Είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση για αυτό το παιχνίδι και το θέλαμε πολύ και για μας αλλά και για τους λάβους μας.
2: We are happy because we are sure we deserve this victory and step by step we will improve the game model that Mr. Ματζάρη wants.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την νίκη και θέλουμε να εξελισσόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι σύμφωνα με τη στρατηγική και το πλάνο του κύριου Ματσάρη.
2: It was a common choice. We have different plan before the game, so we know what to do if we go to win, if we go to draw. Okay.
1: Ήταν μια κοινή απόφαση και είχαμε φτιάξει ένα πλάνο αν είμαστε μπροστά στο σκορ, αν είναι το παιχνίδι σε ισοπαλία ή αν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ.
0: Το συμπέρασμα από όλα αυτά που είπε ο βοηθός του Βάλτερ Ματσάρη είναι η πρόκληση. Το συμπέρασμα από όλα αυτά που είπε ο βοηθός του Βάλτερ Ματσάρη

0: τύπου. Για να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο τι είπε. Μαρία.
1: Κακό ξεκίνημα για μας. Τρία παιχνίδια, τρεις ήττες. Βρεθήκαμε και σήμερα από νωρίς πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, δεν τα καταφέραμε. Βρήκαμε μια ομάδα με πολυπρόσωπη άμυνα στο δικό της αμυντικό τρίτο. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το διασπάσουμε. Σε μια αντεπίθεση δεχτήκαμε για ένα δεύτερο γκολ από πέναλτι και δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα για μας. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω για να έρθει πρώτη νίκη για την ομάδα και να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Ναι, αυτό που είπα και εγώ πριν, με την πρώτη ευκαιρία του αντίπαλος μας βάζει γκολ, μπορεί να είναι λίγο απ' όλα και η χημεία, όπως είπατε, μια καινούρια ομάδα, παιδιά στην άμυνα που έχουν παίξει λίγα παιχνίδια μαζί. Δεν είναι δικαιολογία όμως. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βρούμε τη λύση, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο αποτελεσματικοί, όπως πρέπει να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο επιθετικό κομμάτι, έτσι και στο αμυντικό. Θα πρέπει να λειτουργούμε με περισσότερο σιγουριά.
0: Ακούσατε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο, είναι απογοητευμένος εννοείται, και η εικόνα του εχθές μετά το τέλος του αγώνα, πολύ σκεπτικός και δεν ήθελε να πει και πολλά πράγματα. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Μπουζούκη, τι είπε ο μέσος του Αστέρα Άκτορ, που εχθές έπαιξε βασικός. Είχε και δύο τελικές προσπάθειες εκεί, απέκρουσε και τα δύο σουτ που έκανε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Μπουζούκη.
2: Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος, την πρώτη ευκαιρία του Ηρακλής κατάφερε να σκοράρει. Κατευθείαν αλλάζει το μάτς. Προσπαθήσαμε να σκοράρουμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν το καταφέραμε. Όπως είναι λογικό, άμα δεν βάζεις, είναι ο νόμος της μπάλας, θα φας. Σίγουρα δεν μπορώ να αναιρέσει κανείς αυτό, αλλά θεωρώ ότι έλειπε ίσως και το καθαρό μυαλό, η καθαρή εκτέλεση από εμάς, ώστε να βάλουμε κι εμείς κάποιο γκολ, ίσως και να μπούμε πιο νωρίς στο παιχνίδι. Την περσινή χρονιά την αφήσω απ' έξω. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα χρονιά. Σίγουρα μας προβληματίζει ότι δεν έχουμε πάρει βαθμούς ακόμα. Θα σκύψουμε το κεφάλι, όπως ξαναείπα, και θα δουλέψουμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε την κατάσταση.
0: Υποσχέσεις για δουλειά και κάτω το κεφάλι και από τον Γιάννη Μπουζούκη. Να ακούσουμε και τον Μπρόρσον, τον Σουηδό, που ήταν πιο άνετος, είναι και ξένος βέβαια, και είπε ότι πρέπει να παίξουμε, θέλουμε παιχνίδια και άλλα να έρθουν μπροστά μας άμεσα. Ευτυχώς που έχουμε και μάτς με τον Άρη για το κύπελο, αυτό άφησε να εννοηθεί, γιατί θέλουμε να παίζουμε παιχνίδια. Για να ακούσουμε τον Μπρόρσον.
3: Yeah, this the score on their only chance immediately, and we don't score today. I don't know if it's we're not good enough or it's some details that we don't have today, but you need to score on the chances. We're not bad, but we need to step up a little bit.
4: Δεχτήκαμε αμέσως ένα goal στην πρώτη φάση του αντιπάλου, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Δεν ξέρω αν δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να σκοράρουμε, ήταν και η τύχη που έπαιξε ρόλο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πετύχουμε goal.
3: We need to continue. We need to win more duels, and nobody will do the work for us. We need to do it ourselves.
4: Σίγουρα όλα είναι για τους βαθμούς. Χρειαζόμαστε βαθμούς, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Κανένας δεν το κάνει για μας. Πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας.
5: Και το πρόγραμμα δεν είναι εύκολο.
3: Good with many games. We have to play football, so it's not a chance to learn about mistakes, but look forward to the next games and. Need to rotate. We have a big squad, but we love to play games. We're here to play football.
4: Ναι, παίξει το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεχίσουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα παιχνίδια, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να παίξουμε.
0: Αυτά και από τον Μπρόρσον, τον κεντρικό αμυντικό, τον Σουηδό του Αστέρα Άκτορ. Έπαιξε βασικός, δεν ήταν κακός. Βέβαια, όταν δέχεσαι δύο γκολ και χάνει η ομάδα και είσαι κεντρικός αμυντικός, όλοι έχουν ευθύνη, όλοι άμυνα και η ομάδα γενικά. Να ακούσουμε όμως και τον Γιώργο Αθανασιάδη. Πριν τον ακούσουμε, να σας πω το σκηνικό, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, όταν κέρδισε το πέναλτι,

0: Ηρακλής. Δεν κοιτούσε την εκτέλεση του πέναλτι από τον Λόπεζ, τον Ισπανό που το εκτέλεσε και πέτυχε το δεύτερο γκολ. Κοιτούσε την κερκίδα των οργανωμένων φίλων του Ηρακλή που ήταν στο γήπεδο πίσω από το τέρμα το δικό του, και εκεί μάλιστα ήταν και ο μπαμπάς του, και μόλις μπήκε το γκολ το αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του, γιατί όπως θα ακούσετε τώρα να λέει ο Γιώργος Αθανασιάδης, 12 χρόνια με πήγαινε στα γήπεδα και με μίλησε στο να αγαπήσω τον Ηρακλή. Αυτό αφήνει να εννοηθεί και να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και για όσα έχει κάνει για μένα. Γι' αυτό αφιέρωσε και τον γκολ και τη νίκη στον πατέρα του, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Συγκινημένος τα λέει αυτά. Τα ακούσετε τώρα όταν τα δήλωσε στην κάμερα της Νόβα. Για να τον ακούσουμε τον Γιώργο Αθανασιάδη που έχει φορέσει και τη φανέλα του Αστέρα, έτσι.
1: Πραγματική στιγμή για σένα εκεί.
2: Ναι, γιατί.
1: Ήταν ο μπαμπάς μου στην κερκίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
2: Μια.
1: Και γι' αυτό.
2: Σου είπε τίποτα.
1: Απλά. Αυτός μέτραχε 12 χρόνια. Και το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και. Μόνο να ευχαριστώ αυτό.

Αυτά και από τον Γιώργο Αθανασιάδη στο συγκινητικό έτσι κομμάτι της δήλωσής του. Και αυτά και για τον Αστέρα Άκτορ και το μάτς με τον Ηρακλή εχθές. Νομίζω ότι αναλύσαμε όλο το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή αν υπάρχει κάτι, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε σε όλους και όλους εσάς. Έκτακτο, δεν υπάρχει κάτι έκτακτο. Μην ξέρω που το πάτε και τι σκέφτεστε όλοι. Τι γίνεται με προπονητή και αν θα αλλάξει και αν θα κάνει. Εχθές, να το πω και αυτό, εγώ ο ίδιος, τελειώνοντας το παιχνίδι, μίλησα με υψηλόβαθμο στέλεχος της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Η ερώτησή μου ήταν ακριβώς. Υπάρχει θέμα με τον προπονητή, μπορεί να φύγει σήμερα, ας πούμε, ή αύριο? Όχι, αυτή τη στιγμή μου είπε, δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή. Αυτό ρώτησα, αυτή την απάντηση πήρα, την ακούτε κι εσείς εδώ στον αέρα που σας τη μεταφέρω. Βέβαια στο ποδόσφαιρο αυτά μπορεί να μην ισχύουν ή να ισχύουν για μία ώρα, για δύο. Μπορεί να μου πει μετά κάποιος ότι μα για τώρα σου είπα, δεν σου είπα για μετά από μία ώρα τι μπορεί να γίνει. Κατάλαβες, όλα στο ποδόσφαιρο μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αυτό πάντως είναι το επίσημο που πήρα εγώ από χίλιοι ανθρώπου υψηλόβαθμους στελέχους της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Και το κλείνουμε εκεί.

Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία, γιατί σήμερα την αφήσαμε λίγο πίσω, όπως κάναμε και χθες βέβαια για τον Αστέρα Άκτορ, γιατί χθες ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής αφιερωμένο στην ισοπαλία που πήρε η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Ένα Περιστέρι και ένα γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει σαν έδρα η Καλαμάτα τώρα για την επόμενη αγωνιστική της Super League 1, για την τέταρτη αγωνιστική λοιπόν. Η Καλαμάτα θα παίξει με τον Βόλο και το μάτς αυτό θα γίνει 6 ώρα Κυριακή, 13 Σεπτέμβρη. Σε 6 ώρα λοιπόν η Καλαμάτα θα υποδεχθεί στο γήπεδο του Περιστερίου σαν γηπεδούχος τον Βόλο, και είναι μια ευκαιρία για να κάνει και η Καλαμάτα, και το λέω και η Καλαμάτα, γιατί εχθές ο Νεοφώτης ο Ηρακλής έκανε την πρώτη του νίκη. Η Καλαμάτα ψάχνει την πρώτη νίκη, πήρε τον πρώτο βαθμό στο Περιστέρι, λέτε να γίνει και η πρώτη νίκη στο Περιστέρι. Φαίνεται γούρικο το γήπεδο, βάσει και του αποτελέσματος με τον Ατρόμητο. Θα το χρησιμοποιήσει και σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι στο συγκεκριμένο μάτς. Μια Καλαμάτα που η εικόνα της έδειχνε ότι κάποια στιγμή θα πάρει βαθμό, σε αντίθεση με τον Αστέρα Άκτορ που δεν το δείχνει αυτό η εικόνα του, ότι είναι κοντά στο να κερδίσει ένα παιχνίδι ή να κάνει στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Η Καλαμάτα έδειχνε ότι θα τον πάρει κάποια στιγμή το βαθμό ή τους βαθμούς και το κατάφερε. Άντε τώρα να πάρει και το τρίποντο την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη στις 6 ώρα, όπου στο γήπεδο του Περιστερίου θα αντιμετωπίσει το Βόλο, μια ομάδα που την ξέρει, την έχει κερδίσει στο τουρνουά το φιλανθρωπικό, έχει έρθει ισοπαλία στο κύπελο, παρότι βέβαια προηγήθηκε με 2-0 μέσα στο Πανθεσσαλικό, κατάφερε ο Βόλος και ισοφάρισε, και τώρα είναι το τρίτο παιχνίδι που θα παίξουν, δύο επίσημα και ένα φιλικό που έχουν δώσει δύο ομάδες για τη φετινή χρονιά, και ελπίζει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, να πάρει την πρώτη νίκη απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Πάντως, να δούμε και τη βαθμολογία που, όπως ξέρετε και το είπαμε και στο ξεκίνημα, οι δύο ομάδες που είναι στο τέλος είναι ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός, 13η και 14η θέση. Οι δύο ομάδες που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές είναι ο Αστέρας, η ομάδα της Τρίπολης και ο Λεβαδιακός, ενώ να πούμε ότι με τη νίκη του Ηρακλής πήγε στους 4 βαθμούς και είναι 8ος στο βαθμολογικό πίνακα, κάτι που αν κέρδιζε ο Αστέρας Άκτορ, σας το είχα πει, με μία νίκη χωρίς να έχει καν βαθμό θα πήγαινε και ο Αστέρας στην 8η θέση με μία νίκη, αφού αμέσως επόμενος είναι ο Βόλος που έχει 2 βαθμούς και είναι 9ος. Άρα βλέπετε ότι η βαθμολογία είναι ρευστή, δεν είναι ακόμα, είναι, διαμορφώνεται, είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν έχει έρθει το τέλος του κόσμου, δεν τελείωσε τίποτα, είμαστε στην τρίτη αγωνιστική και μπορεί μια ομάδα συνέχεια να κάνει ένα σερί αποτελεσμάτων και να βρεθεί όχι απλά στην 8η και την 7η θέση, να μπει ακόμα και στην πρώτη εξάδα. Θα πω εγώ, έτσι όπως είναι η βαθμολογία και όπως διαμορφώνονται τα παιχνίδια, που ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, η καταστροφολογία σταματάει, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε 2-3 αγωνιστικές και να δούμε άλλα πράγματα, όπως είδαμε και τον Πανετολικό να είναι στην κορφή, ενώ λέγαμε όλοι είναι η χειρότερη ομάδα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτά και για την Καλαμάτα που, όπως είπαμε, θα ψάξει την πρώτη της νίκη στο παιχνίδι με το Βόλο στο Περιστέρι, αλλά και για τον Αστέρα που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Πάμε Super League 2 να πούμε τα αποτελέσματα που είχαμε χθες. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Εδώ η Μαρκό έκανε, θα έλεγα, την έκπληξη, αν και έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η Μαρκό και δεν είναι μια ομάδα που παίζει απλά για να παίξει Super League 2 και να έχει καλές εμφανίσεις. Παίζει για να είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και σε ένα εκ των φαβορεί για την άνοδο, τον Πανσεραϊκό, με 1-0, με τον LKB να σκοράρει με πέναλτι. Και η Καλλιθέα, που δεν είναι η Καλλιθέα των προηγούμενων χρόνων, να είναι πολύ δυνατή, όμως το έδειξε ότι θα το παλέψει απέναντι στη Νίκη Βόλου, και έρθει με 2-1 στο El Paso η Καλλιθέα τη Νίκη Βόλου, και η Νίκη Βόλου έχει κάνει δήλωση ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και πάει για πρωτάθλημα. Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου 2-2, εδώ πολλά τα γκολ.
Κάποιοι λέγαμε για τον Απόλλωνα Πόντου και λέγανε για την ομάδα της Καλαμαριάς ότι είναι από τις πρώτες που θα υποβιβαστούν, όπως και για τη Ζάκυνθο, όπως και για τον Πανθρακικό. Όμως όλες αυτές οι ομάδες πήραν βαθμούς. Και οι τρεις που σας είπα, Ελλάς Ήρου, Απόλλων Πόντου, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Στη Ήρο μένει ένα παιχνίδι ακόμα, το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, που θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 4 η ώρα και θα ολοκληρώσει την πρώτη αγωνιστική, που δεν υπάρχουν όμιλοι πλέον. Είναι ένας όμιλος η Super League 2 τη φετινή περίοδο. Να πούμε και τα παιχνίδια για το Champions League και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε την ΑΕΚ, εννοείται, στις 8 παρατέρτο, που θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ, την ομάδα από την Αυστρία, και είναι μια ευκαιρία να δούμε έτσι παιχνίδι Champions League, ελληνική ομάδα και την ΑΕΚ συγκεκριμένα στο ξεκίνημά της League Phase, με το σεντόνι του Champions League να βγαίνει και να κουνιέται στο γήπεδο της ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena. Ενώ έχουμε την ίδια ώρα το Breeze Aston Villa. Το παιχνίδι της ΑΕΚ, να σημειώσουμε ότι μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά στην Cosmote Sport 2 και να το ακούσετε, εννοείται, ραδιοφωνικά από την Era Sport. Breeze Aston Villa και αυτό το μάτς στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 η ώρα θα παίξουν και το Champions League Dortmund Villarreal, χωρίς Κωνσταντέλια η Dortmund δυστυχώς, με Καρέτσα όμως, δεν ξέρουμε αν θα είναι βασικός. Lille Betis, Porto Manchester City και Real Madrid της Inter, τα σημερινά παιχνίδια για τη League Phase του Champions League, 10 η ώρα και 8 παρατέταρτο, με το μάτς της ΑΕΚ να είναι στο ξεκίνημα, με το 8 παρατέταρτο να υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα παιχνίδι για το κύπελο. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κύπελο Ελλάδας, League Phase, δεύτερη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο, με τηλεοπτική μετάδοση από το Sky το παιχνίδι αυτό. Η ώρα είναι 12 παρα 5, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση, τους συνεργάτες μας εδώ στην Ερτρίπολη αλλά και στην Ερκαλαμάτας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Άνοιχτη σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Τέλειωσε η ΔΕΘ, φίλες και φίλοι. Οι εξαγγελίες έγιναν, τα μέτρα εξειδικεύτηκαν, οι αριθμοί αναλύθηκαν και μπήκαν και στο τραπέζι. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πως πίσω από τους αριθμούς υπάρχει πλέον κάτι πιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό είναι η πολιτική χορογραφία και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε για να ανακοινώσει τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη, να παρουσιάζει δηλαδή ένα πακέτο οικονομικών μέτρων, αλλά επί της ουσίας έδωσε και το στίγμα το πολιτικό.

Και όπως αντιλαμβανόμαστε και στη ροή των ημερών που ακολούθησαν και ακολουθούν, ο Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται ως μία, δεν είναι πλέον μια εσωκομματική φωνή που ασκεί κριτική. Η σχέση έχει περάσει σε μια ανοιχτή πολιτική σύγκρουση. Η διαφωνία για τα εθνικά, την εξωτερική πολιτική και την κατεύθυνση της παράταξης έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής ρήξης. Και από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι αυτό που ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει ήταν Πασόκ και Ελλάς, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, να τους βάλει στο ίδιο ράφι. Αντιμετωπίζονται με ενιαία λογική. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι οριοθετεί και ξεκαθαρίζει ο ίδιος το πώς θα κινηθεί προεκλογικά, γιατί είναι πια ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, τα έχουμε πει καιρό τώρα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και έχει έναν στόχο, που αυτό επίσης ήταν ένα σαφές μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν είναι άλλο από την αυτοδυναμία. Το μήνυμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Είστε εκεί όλοι, όλες, για να δω λοιπόν. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας, δώστε μας το στίγμα σας ότι μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα που έχει το Earth News Radio 105,8 στο Viber. Στείλτε μας τα μηνύματα, χθες δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο. Ακούσαμε αναλυτικά όσα είπε ο κύριος Πιερακάκης. Ακολούθησαν μετά και οι αναπληρωτές, ο αναπληρωτής υπουργός αλλά και ο υφυπουργός. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα κυλήσει κανονικά στην προγραμματισμένη της ροή. Ως εκ τούτου, και επειδή δεν τα είπαμε, περιμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και για να γυρνάμε στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις που τρέχουν στην διάρκεια της ημέρας, και μια και αναφέρθηκα και στην εισαγωγή στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει σήμερα στην Αίγυπτο για να έχει συναντήσεις και με τον Αλσίση αλλά και με τον πρόεδρο της, τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι η τριμερής συνάντηση. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και εννοείται βεβαίως οι περιφερειακές εξελίξεις σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησιογραφίας και δεν είναι άλλη από την Ανατολική Μεσόγειο. Θα τα παρακολουθήσουμε και αυτά και θα δούμε πώς εξελίσσονται. Τώρα θα γυρίσουμε, όπως σας έλεγα από χθες, εδώ στα δικά μας. Θα καλωσορίσω, φίλες και φίλοι, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, πολιτικό συντάκτη, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λέω ότι κύλησαν οι μέρες, περάσαν ναι, μερικά 24 ώρα και έλεγα πριν από λίγο στην εισαγωγή, Διονύση, πως επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός, που βεβαίως και η ΔΕΘ είναι το μέρος που κάθε ένας Πρωθυπουργός ανακοινώνει το οικονομικό του πρόγραμμα, συνήθως γίνεται για την επόμενη χρονιά, εδώ ήταν για την τετραετία με δεδομένη.
1: Εδώ ήταν για τις κάλπες, κατά
0: έτσι, βάση. Ακριβώς.
1: Για τις εκλογές που έχουμε μπροστά
0: και για
1: μας,
0: τις κάλπες.
1: Το μείζον είναι αυτό. Και για την κυβέρνηση και για την πολιτική σκηνή.
0: Ναι, αλλά έδωσε ταυτόχρονα και το στίγμα το πολιτικό, τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής του μάλλον, γιατί είπα ότι το μήνυμα δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά είναι και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης.
1: Ναι. Εντάξει, αποτίμηση ίσως δεν έχει γίνει ακόμα, διότι είναι και νωρίς. Νομίζω ότι μέσα σε ένα-δύο 24 ώρα δεν προλαβαίνει κανένας να καταγράψει πλήρως τις τάσεις που θα διαμορφωθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αντιπολίτευση μπροστά μας.
0: Γι' αυτό είπα στίγμα, ναι.
1: Ναι, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα δούμε τι θα πει και αυτή. Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας μεσοβδόμαδα. Είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι και τα άλλα κόμματα, κυρίως αριστερής όχθης και όχι μόνο,
0: ναι,
1: μέχρι την Παρασκευή. Θα δούμε τι θα βάλει ο καθένας σε αυτό το μεγάλο πακέτο για να γίνει και ένα crash test και με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, το σχεδιασμό, το πλάνο της κυβέρνησης. Εάν πρέπει να σταθώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι αυτό είναι το δεδομένο που υπάρχει αυτή την ώρα για να μπορούμε να αρχίσουμε την συζήτηση για το αποτύπωμα της ΔΕΘ, θα έλεγα το βασικό του μήνυμα είναι αυτό το «μόνος μου και όλοι σας».
0: Αυτό.
1: Έχει κλείσει πόρτες σε συνεργασίες. Δίπλα στα μέτωπα με την αντιπολίτευση άνοιξε ίσως με το πιο άγριο τρόπο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι έχει πιστεί και ο ίδιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς ως ο νουπο θα μας ανακοινώσει ένα νέο κόμμα.
0: Ναι, και επειδή το ξέρει αυτό, γι' αυτό ήταν και αυτή η στάση του απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, που επί της ουσίας ξεκαθάρισε τη θέση τη δική του.
1: Ναι, θα έλεγα επίσης, Ευαγγελία, ότι ακριβώς από αυτό την κλιμάκωση της επίθεσης στον Αντώνη Σαμαρά συνάγεται επίσης και το ότι στο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θεωρούν ότι οι μεταβολές, οι ανατροπές μπορεί να προέλθουν από την αντιπολίτευση όπως την έχουμε κατά νου σήμερα,
0: ναι,
1: κυρίως το χώρο του ΠΑΣΟ και το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλεις
0: πλέον όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό.
1: Του Αλέξη Τσίπρα. Οι εκτιμήσεις του Μαξίμου, κυρίως από την καταγραφή την πολύμινη που κάνουν, το βλέπουμε και εμείς δημοσκοπικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δύο κόμματα λίγο πολύ θα κινηθούν στο σύνολό τους κάπου εκεί που κινήθηκαν και το 2023, δηλαδή δεν περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα με δύο μπροστά. δεν περιμένουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταφέρει να ανατρέψει το σκηνικό στην αντιπαράθεση την κεντροαριστερή και να περάσει στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, και επίσης εγώ κράτησα, Διονύση, έχω μείνει με την εντύπωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της ουσίας κράτησε μία στάση απέναντι στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα, καθιστώντας τους πολιτικά ίδιους στα μάτια του εκλογικού σώματος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό έχει σημασία.
1: Να πω πάντως ότι τους εμφάνισε και Ιωνίος Συμμάχος. Αυτό έχει
0: ακριβώς
1: για την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει τη σημασία του για το σχεδιασμό που έχει βάλει μπροστά το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Αυτό.
1: Μην επιστρέψουμε στις περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι επειδή δεν περιμένουν από αυτούς τους δύο χώρους, τουλάχιστον στο συνολικό ποσοστό που θα καταλάβουν, κάποιες μεγάλες ανατροπές, ήταν έκδηλη ανησυχία. Και έτσι εξηγείται και αυτή η κλιμάκωση απέναντι στις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ότι οι πληγές που μπορεί να ανοίξουν εν τέλει μπορεί να προέλθουν από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και την δυναμική που μπορεί να αποκτήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι αχαρτογράφητα εκεί τα νερά. Τα ακούς και εσείς, τα έχουν σχολιάσει και στον αέρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να στο τέλος της ημέρας να γκομαχά ο πρώην Πρωθυπουργός αν κάνει το κόμμα του για να μπει στη Βουλή. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που λένε ότι θα είναι άνετη η είσοδος του στη Βουλή, και υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που λένε ότι μπορεί να ανέβει σε τέτοια επίπεδα που οι διαρροές από το συντηρητικό ακροατήριο, το οποίο
0: έχει
1: Νέα Δημοκρατία και είναι δυσαρεστημένο, να είναι σημαντικές. Εκεί λοιπόν αλλάζει τελείως όχι μόνο η στρατηγική του Μαξίμου μπροστά στις κάλπες, αλλάζει τελείως και το σκηνικό για τη μετεκλογική μέρα.
0: Ακριβώς, για την επόμενη μέρα. Και έχει σημασία αυτό, και νομίζω ότι ακριβώς κοιτώντας την επόμενη μέρα από τη μία μεριά και από την άλλη, επειδή μας περιέγραψες με ακρίβεια το πώς αντιμετωπίζει τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, βλέπει ότι αυτό που αυτή τη στιγμή πρέπει να, σε αυτό που πρέπει να κάνει φόκους είναι η από τα δεξιά του διαρροές.
1: Ναι, διότι εάν περιοριστεί το ακροατήριο στα δεξιά, κινδυνεύει όντως αυτό που φοβούνται, να δουν στις εθνικές κάλπες το κυβερνητικό επιτελείο ένα αποτέλεσμα ανάλογο των ευρωεκλογών, να είναι μια πραγματικότητα εκλογική.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και πλέον γι' αυτό και νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε σε τόσο σκληρή επίθεση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, διότι
1: ο πόλεμος μόλις είναι πολύ χειρότερος μπροστά μας.
0: Θα είναι ίσως η σκληρότερη αντιπαράθεση που θα δούμε προεκλογικά, Διονύση, αυτό. Διότι από το θα δούμε αν θα κάνει κόμμα που λέγανε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτόν τον καιρό. Περιμένετε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Είναι πρώην πρωθυπουργός και δεν τον σχολιάζουμε. Τώρα πια το μέτωπο έχει ανοίξει, είναι ορθάνικτο.
1: Ναι, και το καταλαβαίνουμε και από την άμεση αντίδραση.
0: Γιατί δεν μπαίνει πια θέμα. Ακριβώς. Και γιατί δεν μπαίνει θέμα αν θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα ή όχι. Ο Αντώνης Σαμαράς δουλεύει ήδη σε επίπεδο ψηφοδελτίων, συσπυρώσεων, οργανωτικά να δει πώς θα το χειριστεί κτλ. Αυτό είναι πια νοικιάζει γραφεία.
1: Συγκροτούνται ταχαίως. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Το μόνο που απομένει ουσιαστικά είναι η ανακοίνωση επίσημη.
0: Αυτό
1: έχει να κάνει και με τη δική του στρατηγική. Θα φανεί. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι πριν το τέλος της χρονιάς, στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση ότι στη λογική του μαρτυρίου της Σταγόνας θα το αφήσει για το Φεβρουάριο, αν οι εκλογές πάνε προς το Μάιο. Θέλει να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση η δική της αντεπίθεση να λειτουργήσει και να δημιουργήσει
0: ανταναστευτικά. Δεν θέλει να μπει στη φθορά της αντιπαράθεσης στην ουσία.
1: Και σε μια δημοσκοπική φθορά, διότι
0: πάντα λοιπόν
1: είναι ότι στην εκκίνηση υπάρχει ένα πικ δημοσκοπικό. Εάν ο χρόνος παρατείνεται, μετά αρχίζει μια κάμψη και δεν θέλει να μπει στον κύκλο αυτής της κάμψης, γιατί και ψυχολογικά μπορεί να λειτουργεί για τα ακροατήρια διαφορετικά. Πάντως είναι δεδομένο ότι στοχεύει στο συντηρητικό κοινό, η ατζέντα του είναι απολύτως δεξιά, έτσι πατριωτική, τα εθνικά θα τα σηκώσει, την οικονομία θα τη σηκώσει, θα σηκώσει ακόμη πιο πολύ τα θέματα της διαφάνειας, της διαφθοράς.
0: Η woke ατζέντα είναι εδώ, πλευράς, όλα αυτά.
1: Η woke ατζέντα, ήδη υπάρχει μια αναδίπλωση εκεί από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου. Θα τα δούμε. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, διότι τελικά, ξαναλέω, η εικόνα που υπάρχει στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο, θα δούμε αν σωστά το μετρούν έτσι, είναι ότι η πληγή τους μπορεί να προέλθει από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όσο πιο μεγάλη πτήση κάνει, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Η αριθμητική επίσης θα το πει αυτό εύκολα, δεν νομίζω ότι...
0: Αυτό είναι βέβαιο. Όπως επίσης οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σε λίγο, Διονύση, θα αποτυπώσουν και πώς οι Έλληνες πολίτες αποδέχθηκαν το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, παραστημιακά διακινείται. Γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε σχέση και με την εικόνα που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση, έτσι, mm-hmm. με τις διαρροές για μέτρα που έρχονται. Έτσι, ήδη οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται, που είναι οι 120 δόσεις. Ακόμη και ο κύριος Μπρατάκος, που κανείς δεν νομίζω ότι θα του προσάψει ότι θέλει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, έβαλε ενστάσεις και δημοσιοποίησε μια δυσαρέσκεια του κλάδου του.
0: Ναι, και έχει σημασία η δική του τοποθέτηση.
1: Υπάρχουν θέματα, οι τρίτεχνοι διακινούσαν από την κυβέρνηση περί εξομοίωσης. Δεν το είδαν οι τρίτεχνοι αυτό. Υπάρχουν αρκετά πράγματα σε σχέση με αυτά που έτρεχαν, τα οποία στο τέλος της ημέρας, με βάση τις ανακοινώσεις, τις εξαγγελίες πρωθυπουργικές, φάνηκε ότι ο πύχης ήταν πιο χαμηλά τελικά.
0: Εντάξει, εγώ πάντως για να είμαι ειλικρινής, Διονύση, επειδή ένα μέρος των μέτρων είναι απολύτως εμπροστοβαρή, περιμένω να δω μετά από 1-2 μήνες, γιατί δεν θα είναι άμεσα. Τώρα οι πρώτες δημοσκοπήσεις, την αίσθηση που...
1: Εγώ δεν το λέω πάντως για αυτό, για τον πύχη που φάνηκε να είναι πιο κάτω. Το λέω διότι ήδη γίνεται συζήτηση και εντός της κυβέρνησης ότι τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο πιθανότατα έχει κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το οικονομικό επιτελείο, το πρωθυπουργικό επιτελείο στη Φαρέτρα και κάτι ακόμα που θα έρθει να το προσθέσει όταν θα είμαστε ακόμη πιο κοντά στις κάλπες.
0: Ως συμπληρωματικό,
1: Αυτό που είδαμε δεν είναι το συνολικό πακέτο. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, διακινείται αυτή την ώρα.
0: Πολύ έντονα.
1: Να το δούμε. Δηλαδή, είναι ο σχεδιασμός τέτοιος που άφησαν τον πύχη λίγο πιο χαμηλά από αυτόν που, από το κλίμα που είχαν δημιουργήσει.
0: Και το βρίσκω και απόλυτα λογικό, ξέρεις αυτό, δηλαδή είναι λογικό εφόσον ο χρόνος των εκλογών πηγαίνει πίσω, λογικό είναι να κάνουν αυτό που λέμε το comeback. Ναι.
1: Και το λέω διότι δύο βασικά μέτρα, έτσι, τα 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι μπροστοβαρές μετρωμένα, αλλά δεν θα προλάβει καν σε εκλογές.
0: Αυτό, αυτό
1: θα
0: αυτό
1: το
0: πάει πίσω.
1: Πάλι στην τσέπη τους τον Δεκέμβρη 27.
0: Έτσι. Διονύση, θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Εκλογές. Και το άλλο βεβαίως με τους συνταξιούχους, στην πραγματικότητα ο συνταξιούχος που πήρε τα 400 ευρώ πέρσι θα πάρει ένα κατοστάρικο παραπάνω φέτος και μάλιστα είναι κομμένοι και αυτοί που είναι κατά
0: πέντε. Ναι, ηλικιακά, βάζουν τα ηλικιακά όρια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνομιλία μετά
1: καλή
0: τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, για χαρά σου. Ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε, θα μείνουμε επί των μέτρων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εκρήξεις σε Ομόνοια και πλατεία Αμερικής. Τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο. Εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,05 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και με εστιακό βάθος τα 20 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Βλέπω τα μήνυματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Την καλημέρα μου έχετε και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με έναν κατεξοχήν ειδικό και ψύχρεμο, θα πω εγώ, στην προσέγγιση και στην ανάλυση του, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Πάνο Τσακλόγουλου, και πρώην υφυπουργό βεβαίως, αλλά κυρίως με την πρώτη του ιδιότητα θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, βεβαίως και με την εμπειρία του στο Υπουργείο. Τι έχω σκεφτεί? Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Όχι, δεν είναι καλά λόγια. Πρέπει να προσεγγίζουμε με ειλικρίνεια κάθε φορά τον συνομιλητή. Είστε ψύχρεμο στην ανάλυση σας και στην προσέγγιση, κύριε Τσακλόγλου. Και προφανώς η θητεία σας στο Υπουργείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από την άλλη μεριά, η πανεπιστημιακή σας ταυτότητα σας δίνει και μια αυτονομία, θα πω εγώ, στον λόγο. Σας κάλεσα σήμερα γιατί θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση, προφανώς όχι για την εξειδίκευση των μέτρων που έχει γίνει από κατεξοχήν ειδικούς, ενώ και φορείς, επαγγελματικούς κτλ. Ήθελα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να τα αξιολογήσουμε και να τα βάλουμε στο πρίσμα της μεγάλης εικόνας της οικονομίας μας. Θέλω να πω, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις στην οικονομία, αλλά παρά τα αυτά μελετώ και διαβάζω, θα έλεγα ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κινούνται σε μια ισορροπία. Με ποια λογική το λέω αυτό? Ότι προσπαθούν να διανύμουν το μέρισμα ανάπτυξης τους πολίτες, χωρίς από την άλλη μεριά... Με ποια λογική το λέω αυτό? Ότι προσπαθούν να διανύμουν το μέρισμα ανάπτυξης τους πολίτες, χωρίς από την άλλη μεριά

0: σχεδόν τα μέτωπα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εκεί που είναι θεαματικά καλά τα πράγματα, εκτός από το μέτωπο της ανεργίας που και εκεί είναι θεαματικά καλά, είναι στο κομμάτι των δημοσιονομικών μας. Δηλαδή, μία από τις δύο μεγάλες αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Εκεί τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά και πάνε πάρα πολύ καλά για καλό λόγο. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό που βλέπουμε στα δημόσια οικονομικά μας προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες πληγές που είχε ποτέ η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος και μάλιστα ο δημοσιονομικός χώρος αυτός είναι το υπόλοιπο που έχουμε από την αποπληρωμή δανείων του ελληνικού δημοσιονομικού. Mm-hmm. Για να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει δύο χαρακτηριστικά, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό, σε αυτόν εδώ τον τομέα. Το αρνητικό είναι, το θετικό μάλλον είναι το ότι έχουμε την ταχύτερη απομείωση δημοσίου χρέους που έχουμε δει σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα και σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Αλλά από την άλλη μεριά εξακολουθούμε να είμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία η οποία έχει τον υψηλότερο ρόλο, λόγο δημοσίου χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Αφού πληρώσαμε δάνεια, έχουμε τώρα και αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος ουσιαστικά κατανέμεται σε δύο περιοχές, ας πούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το πολύ είναι σε κάποιες παροχές προς τα νοικοκυριά και το δεύτερο είναι σε ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση του επιχείρην. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Σκέφτομαι, κύριε Τσακλόγλου, το εξής, ότι αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, αυτές οι αυξήσεις που έχουν επίσης ανακοινωθεί, για να έχουν διάρκεια, δηλαδή για να εξακολουθούν να υπάρχουν και στο μέλλον, θα πρέπει επί της ουσίας η χώρα για να τα διασφαλίσει αυτά, γιατί ναι, είναι αυτά τα στοιχεία που μας λέτε, αλλά νομίζω ότι για να διασφαλιστούν όλα αυτά πρέπει η Ελλάδα να πετύχει αυτό που λέμε δομική αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό το σημείο της παραγωγικότητας έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα θέματα που η ελληνική οικονομία ακόμα χωλαίνει.
0: Ακριβώς έτσι είναι, και πρώτα για να ξεκινήσω και πάλι από το πρώτο κομμάτι αυτόν τον οποίο αναφέρατε. Ο γενικός, ο χρυσός κανόνας σε οτιδήποτε μέτρα, σε οτιδήποτε παροχές, είναι ότι δίνουμε μόνιμα μέτρα όταν έχουμε μόνιμη βελτίωση και δίνουμε έκτακτα μέτρα μόνο όταν υπάρχει μια έκτακτη βελτίωση. Τώρα, ακριβώς αυτό το ότι δόθηκαν κάποια μόνιμα μέτρα είναι αντανάκλαση της γενικής πεποίθησης που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί ακόμα είμαστε υπό κάποια μορφή επιτήρηση, ότι αυτά που πετύχαμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό το που είπα για τη μείωση της φοροδιαφυγής, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, και το οποίο αυτό συνηθαίνεται με την άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται, που είναι για το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, έχει να κάνει με την αύξηση της παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κρατάει χαμηλά και τους μισθούς και το ποιοτικό μας επίπεδο και το καθεξής, και προφανώς και με ταχύτερη παραγωγικότητα θα πετυχαίναμε και ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα, αυξάνεται, απλά όλοι μας θα θέλαμε να έχει αυξηθεί με ταχύτερο τρόπο.
1: Εσείς όμως οι απολύτως ειδικοί στο θέμα της οικονομίας, διαβάζω από συναδέλφους σας, κύριε Τσακλόγλου, ότι η κακή ποιότητα των επενδύσεων γενικώς ξένων και εγχώριων είναι ένας από τους λόγους που με κριτήριο την παραγωγικότητα είμαστε και στους ουραγούς της Ευρώπης, και που η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται επισήμως να εξασθενήσει σε 1,7 το 27, σε 1,6 το 28 και 1,3 το 29. Θέλω να πω, επειδή δεν έχουμε καλής ποιότητας, επιτρέψτε μου την έκφραση, επενδύσεις, είναι ένας από τους λόγους που η παραγωγικότητα μένει χαμηλή.
0: Μάλλον θα έλεγα λίγο διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα, οι επενδύσεις σαν ποσοστό του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος όντως έχουν σημειώσει μια σημαντική αύξηση, δηλαδή ήταν γύρω στο 11%, πλησιάζουμε το 17-18%, αλλά υπολοιπόμαστε αρκετά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα ποσοτικό. Για πολλά χρόνια αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι οι αποσβέσεις ήταν μεγαλύτερες από τις επενδύσεις. Δηλαδή δεν έμπαινε καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομία, καταστρεφόταν και το ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Αλλά σίγουρα το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να αυξηθεί αν περιμένουμε να έχουμε κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο από την πλευρά του κεφαλαίου, είναι και από την πλευρά της εργασίας. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: ένα καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και άρα περισσότερο παραγωγικό. Και όταν λέω εκπαιδευμένο, δεν εννοώ μόνο την τυπική εκπαίδευση, εννοώ να έχει τα

0: προσόντα τα οποία ζητάνε οι επιχειρήσεις στο μοντέρνο κόσμο. Τώρα, ως προς την παραγωγικότητα, ειδικά είμαστε στα πρόθυρα, μάλλον στα πρώτα βήματα κιόλας, θα έλεγα, μιας μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης. Είναι αυτή η περίφημη ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Ακόμα πάρα πολλά κομμάτια μας είναι άγνωστα σε αυτό το τομέα, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Και εδώ είμαστε για να υποφεληθούμε από αυτό. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και είναι και πολλοί, να μην κρυβόμαστε. Mm-hmm. Βλέπετε άλλωστε τη συζήτηση που ξεκίνησε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Bill Gates πριν από κάποιο καιρό, που είναι και από τους βασικούς παίκτες στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες, αν κρίνουμε και από το τι έγινε με τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο και σε σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας και με όλα τα θετικά που με αυτό μπορεί να έχει. Δηλαδή, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, ενδεχομένως λιγότερες ώρες απασχόλησης και ούτω καθεξής.
1: Ναι. Αναφερθήκατε πριν από λίγο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και απλώς δεν ήθελα να σας διακόψω και ξαναγυρνάω λίγο σε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολλοί λένε ότι τελικά είναι και ενδεχομένως και μια παγίδα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι τα μέτρα δεν συνοδεύονται από επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη ή και στη βιομηχανία. Είναι έτσι?
0: Ναι. Δηλαδή το ποσοστό, πράγματι έχετε δίκιο ότι ένας από τους τομείς που έχει τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε μια οικονομία είναι η πρόθεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Mm-hmm, στο τομέα αυτό πράγματι η χώρα μας δαπανά λιγότερο από ό,τι δαπανά η μέση ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην μιλήσω για τους πρωταθλητές τους, δηλαδή Σουηδία ή εκτός Ευρώπης Ισραήλ και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Απλά, αν πάμε να δούμε τη δομή των δαπανών αυτών, mm-hmm. δεν είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες υπολείπονται τόσο πολύ σημαντικά, είναι οι ιδιωτικές δαπάνες που υπολείπονται. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες εκείνες οι οποίες κάνουν συνήθως έρευνα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή το μέσο μέγεθος ελληνικής επιχείρησης mm-hmm. είναι πολύ μικρότερο από ό,τι είναι το μέσο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης. Και το κυριότερο είναι το ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκούς ορισμούς μεγάλες, είναι σχετικά λίγες σε αριθμό. Δηλαδή πάνω από 250 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πάνω από 250 άτομα προσωπικό στην Ελλάδα, πρέπει να γύρω στους 800 επιχειρήσεις, δεν είναι παραπάνω. Αυτές τώρα οι επιχειρήσεις παράγουν σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που είναι πάνω από αυτό εδώ το μέγεθος, ένα πολύ μικρότερο κομμάτι του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, έχουν μια μικρότερη απασχόληση από ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ούτω καθεξής. Οπότε πραγματικά κάποιες προσπάθειες προς τον τομέα αυτό, ώστε να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα έχει αποτελέσματα και στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Εγώ ακούγοντάς σας τώρα θα κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, κυρία Τσακλόγλου, ότι αφού η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα μεγάλο, θα έλεγα, παραγωγικότητας, σας ακούω τόση ώρα, πώς μπορεί λοιπόν μια οικονομία να αυξάνει μισθούς με βιώσιμο τρόπο χωρίς να αυξάνει πολύ περισσότερο την παραγωγικότητά της?
0: Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί, κυρία Μπαλτατζή.
1: Γι' αυτό το ρωτώ.
0: Περίπτωση. Βιώσιμα δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση μισθών αν δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας.
1: Ναι, αφού λοιπόν αυτό εκεί έχουμε γρήγορα, πρόβλημα.
0: Αυτό αργά ή γρήγορα οδηγεί σε πληθωρισμό και όλα τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε διαφορετικά. Οπότε μακροχρονίως το πρόβλημα των χαμηλών μισθών συνδέεται με το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας είναι εκείνη που θα δώσει με βιώσιμο τρόπο αύξηση των μισθών. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για οποιαδήποτε οικονομία στον κόσμο.
1: Προφανώς αυτό το καταλαβαίνουμε και επειδή σε κάθε τέτοιου είδους συζήτηση, κυρία Τσακλόγλου, πάω πίσω ότι συζητήσεις στον δημόσιο διάλογο που είχαμε ξεκινήσει εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς λέγαμε ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία, ίσως και η τελευταία για την Ελλάδα, γιατί τα χρήματα ήταν πάρα πολλά, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, το επίσης απλοϊκό ερώτημα είναι ότι αφού αυτό δεν το αλλάξαμε, γιατί έχουμε μπει στον 8ο χρόνο.
0: Ένα πράγμα. Ναι. Αυτό που λέμε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται με ένα πάτημα ενός κουμπιού.
1: Προφανώς, το καταλαβαίνουμε.
0: Από άλλες χώρες που είχαμε μια δομική μεταρρύθμιση στην οικονομία μας, είτε αυτή είναι η Κορέα, είτε είναι η Ιρλανδία, Αυτά είναι πράγματα τα οποία πήραν δεκαετίες για να γίνουν. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία σε σχέση με την περίοδο που ήμασταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίοδο των μνημονίων ή και πριν από τα μνημόνια. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουν αλλάξει. Αυτό που σας είπα, για παράδειγμα, προηγουμένως. Mm-hmm. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο ανοιχτή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Αυτό είναι πολύ θετικό πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι οι εξαγωγές μας και η ποιότητα των εξαγωγών μας και η σύνθεσή τους κλπ. Αλλάζουν προς καλό βαθμό. Επενδύσεις γίνανε αρκετές. Και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μια επένδυση, δεν είναι ότι το αποτέλεσμα το βλέπεις την άλλη ώρα κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Θέλει το χρόνο του.
0: Τι να σας πω, να πάω για μια δημόσια επένδυση. Γίνεται, ξέρω εγώ, ένας αυτοκινητόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο την άλλη στιγμή θα δεις. Ξέρεις, όλο το αποτέλεσμα. Mm-hmm, αυτό είναι και σε βάθος χρόνου και το καθεξής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα, ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα. Για να έρθω λίγο περί Ταμείου Ανάκαμψης. Πράγματι, χρηματοδοτήθηκαν πολλές επενδύσεις και σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Ναι.
0: Τόσο για τη βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, όσο και για τη βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και ήταν εκείνες οι οποίες είναι για να κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έχουν μεν εκταμιευθεί. Mm-hmm. Έχουμε να εκταμιεύσουμε, νομίζω, και λίγα πράγματα ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πολλά από αυτά έχουν. Ναι. Έρθει απλά τα χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτές δεν έχουν πάει ακόμα στην πραγματική οικονομία. Γιατί,
1: ξέρετε, δεν διοχετεύτηκαν, λέτε.
0: Δεν διοχετεύτηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα είναι και την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και ίσως και ακόμα λίγο πιο πέρα. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνω μια μεγάλη επένδυση, αυτή δεν γίνεται μέσα μία χρονιά μόνο.
1: Προφανώς.
0: Και ότι η εκταμείευση γίνεται μία και κάτω.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έχουμε ακόμα.
1: Κάτι θα κρατήσουμε για τα επόμενα χρόνια,
0: ακριβώς,
1: αυτό λέτε.
0: Και επιπλέον βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έρχονται και άλλα προγράμματα. Είδαμε πρόσφατα όλα αυτά τα οποία είναι με τα περιβαλλοντικά.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι ξεκινάει, ας πούμε, για παράδειγμα, το επόμενο ΕΣΠΑ, ή ξέρω εγώ πώς θα ονομάζεται το καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από αλλοδαπούς πόρους. Κάποια στιγμή πρέπει να αυξηθεί και
1: αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Τσακλόγουλ. Ωραία. Εάν λοιπόν αυτό τελειώσει, αυτό το παράθυρο που άνοιξε, κάποια στιγμή θα κλείσει. Θα έχει προλάβει η ελληνική οικονομία να αποκτήσει δικούς της μηχανισμούς ανάπτυξης?
0: Κοιτάξτε λίγο, οι μηχανισμοί ανάπτυξης κυρίως ενδογενείς είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάτε να δείτε ποιο είναι το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αυτό το 17% που προηγουμένως, οι πόροι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό μπορεί να είναι σημαντικοί σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά αν πάρουμε στο σύνολο, ας πούμε, για παράδειγμα, το σύνολο των επενδύσεων προφανώς χρηματοδοτείται κυρίως από εγχώριους πόρους, εγχώριες αποταμιεύσεις και το καθεξής.
1: Mm.
0: Οπότε εκεί είναι που πρέπει να πάμε παραπάνω. Δηλαδή, αν δούμε την αποταμίευση στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά χαμηλή και ειδικά η αποταμίευση των νοικοκυριών. Έχει αυξηθεί, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ θετικό πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι.
1: Ποιος, η αποταμίευση των
0: νοικοκυριών? Ναι.
1: Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Τσακλόγλου.
0: Έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι παίρνουμε από τις επίσημες στατιστικές από τις τράπεζες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τις τράπεζες ξέρουμε
1: και
0: τι
1: ποια
0: είναι.
1: Νοικοκυριά είναι αυτά που καταφέρνουν να αποταμιεύσουν. Γιατί επίσης υπάρχει μια πραγματική εικόνα που η ακρίβεια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει οδηγήσει.
0: Αυτό είναι, ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι, αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που κυκλοφορεί πολύ στην Ελλάδα, ότι το 70% των Ελλήνων δεν έχουν. Τι 70 και παραπάνω, νομίζω ότι λέγανε, ότι έχουν λογαριασμούς κάτω από ένα χιλιάρικο, αυτό δεν έχει καμία τέτοια. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ρωτάγαν ήταν οι λογαριασμοί, οι διάφοροι τι υπόλοιπο έχουν μέσα.
1: Καλά, εγώ τότε στην κουβέντα αυτή, λίγο για να δώσω απαντήσεις, κύριε Τσακλόγλου, θα βάλω και τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα για το μαύρο χρήμα.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά πρώτα-πρώτα, αυτό το κομμάτι το οποίο μιλάμε τώρα, μαύρο χρήμα δεν μπορείς να το πας στην τράπεζα και να το νομιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο. Συνήθως το κρατάς κάπου αλλού και κοιτάζεις να το ξοδεύεις λίγο-λίγο σε διάφορες άλλες ανάγκες τις οποίες έχεις.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Κατά συνέπεια, εάν επιχειρούσαμε να βγάλουμε, να μας δώσετε συμπερασματικά πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι η πρόκληση, τι θα λέγατε, εννοώ για τα αμέσως επόμενα χρόνια?
0: Είχα λίγο, πρόκληση έχουμε πολλές.
1: Σε
0: πρόκληση.
1: Δύσκολους καιρούς, επίσης.
0: Δύσκολη καιρή είναι για κάποιον άλλο λόγο κυρίως, τον οποίο δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Το έχουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες και το έχουν όλο και διαρκώς
1: τα περισσότερες αναπτυσσόμενες. Βέβαια, και για το σύνολο.
0: Όχι, είναι για ένα θέμα που δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου. Γερνάμε ταχύτατα σαν κοινωνίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το ποσοστό γονιμότητας πέφτει θέμα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο πέφτει αυτή τη στιγμή. Και
1: η Ευρώπη έχει μείζον θέμα, τουλάχιστον η Ευρώπη.
0: Αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή ότι τα 2/3 του κόσμου όλη την Ιφίλιο μένουν σε χώρες τις οποίες το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το 2,1 που χρειάζεται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός, θα λέγατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέμε διαρκώς, ας πούμε, για παράδειγμα, για τη γειτονική μας Τουρκία κλπ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό γονιμότητας που είναι λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μιλάνε για το αντίστοιχο στην Αμερική με το Μεξικό.
1: Διάβαζα ότι τέτοιο πρόβλημα έχει και η Κίνα, για άλλο λόγο βέβαια, από τον έλεγχο των γεννήσεων.
0: Η Κίνα το έχει για πολλά χρόνια και είναι για διαφορετικό λόγο που ήταν ανοιχτός πολιτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό το πράγμα, αν εξαιρέσουμε αυτή τη στιγμή τις μεγάλες ενότητες του κόσμου, τις γεωγραφικές, μόνο στην Αφρική είναι πολύ ψηλότερο από το 2,1 το ποσοστό γονιμότητας. Αλλά και εκεί πέφτει με γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κάπου μεταξύ 3 και 4, αλλά 3 δεκαετίες πριν ήταν στο 7.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και το πολύ θετικό πράγμα, το ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Ευτυχώς, εκεί έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μετράμε. Όλες οι μελέτες οι οποίες έχουμε φαίνεται να δείχνουν ότι έχουμε μια βελτίωση του λεγόμενου υγιούς προσδόκιμου της επιβίωσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλο και περισσότερα χρόνια ζούμε καλά. Δηλαδή.
1: Αλλά σε έναν πληθυσμό ο οποίος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά ταυτόχρονα έχει και υπογεννητικότητα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Σημαίνει μικρότερο πληθυσμό και γυρότερο πληθυσμό. Αυτό.
1: Αυτό. Και άρα ό,τι σημαίνει αυτό για ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά.
0: Αυτό τώρα όμως έχει άμεσα.
1: Μια κουβέντα ακόμα αν έχετε την καλοσύνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα αυτό το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό έχει άμεσες συνέπειες και για την. Πώς το λένε, για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και ούτω καθεξής.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω.
0: Για να συνοψίσω, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε και τα επόμενα χρόνια. Και πραγματικά το κύριο πράγμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγικότητα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μπαλτάζη.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βεβαίως πρώην υφυπουργός.

λοιπόν στον φίλο Κροατή κύριο Γκαμπρέλα να πω ότι βλέπω τη φωτογραφία μισή που μου έχετε στείλει. Είναι ένα προφανώς απόσπασμα από εφημερίδα που δεν μπορώ όμως να το διαβάσω. Κύριε Βιτσόπουλε, ακούσατε, ρώτησα, απαντήσεις δόθηκαν. Τώρα προφανώς δεν συμφωνούμε και δεν συμφωνούμε όλοι με απόψεις οι οποίες διατυπώνονται. Κύριε Τσιμπερίδη, και εσάς σας βλέπω, να είστε καλά. Γέλασα με το μήνυμά σας, το ομολογώ. Στο φίλο ακροατή Τάσο τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή. Αυτά είναι γνωστά τι έχουν γίνει. Όσο για τον Ανδρέα που με ρωτάει για τον κύριο Πολάκη, Ανδρέα μου θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Δεν ξέρω ακριβώς για να σου απαντήσω. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τη διάδρασή σας. Να κλείσουμε ραντεβού αύριο περίπου στις 12 και 10. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς την λύση της δημιουργίας της δομής της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες ή η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη, όμως σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη. Το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν. Ωστόσο, βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδουμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση της κατάργησης του ένφια.
3: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως. Είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια αν αγοράσει σπίτι και να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση, είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία, πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, και είναι προσωριστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσωστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, τις περσινές ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως
3: είναι. Ναι, προφανώς. Σε αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήσης δημόσιων χώρων, να ενισχύσουν δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλόπουλου, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
3: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η Εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπαγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος παμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτέμβριου 2023. Και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα οι έρευνες των τριών εισαγγελών βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθη Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκκρυπόντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για τον νέο χρόνο και για το τόπο τέλειωσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
5: παρακαλώ, Βίκη.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
5: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
5: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Τανάγρας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης της εξαγγελίας της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις μέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμή συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας στη Σπίνη, όπου και διασωληνώθηκε. Ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξωτερική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
6: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Το σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της σήμερας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν αισθητοί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν αισθητές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας σεισμικές δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1500, από 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα χίλια την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νόμος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Κλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια δεκαπενταετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο... και σε άλλα σχολεία δεν διαφέρουν συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι. Έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μία άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αφετέρου, όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά. Είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα διπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και... πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών Ευαγγελίστρια, σε Τριανδία, αλλά και υπέρχει το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό. Και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες, προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται, εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού τις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον είναι καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν όψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν, οι ανακοινώσεις αυτές είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν. Αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο. Και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν όψη φθινοπόρου και χειμώνα, όπως είπαμε. Αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές, γύρω στις 3, είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης. Που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν, όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πήγες και ενέργειες δυνάμεις. Φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν οι σχετικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
12: Σωστά, Βίκη. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοϊκιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό, που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
0: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
12: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκυ, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε μες στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατά εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στο νησί. Έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται.

0: καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω δημοτική παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτρικές αρχές και προφανώς και από τη δημοτική αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράγουδα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο Ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο δηλαδή που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακίνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς υπάρχει και κλιμάκια από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
1: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλος πάντων νερό το Σέσκλο να έχει να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίες οι περισσότερες, μπορεί να είναι διπλοκατοικίες, έχουν κήπους, έχουν αυλές. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή. Με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση,
1: μάλιστα,
2: έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΛΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή,
1: ναι,
2: δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
3: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό πράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία,

0: δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρησα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία καθότι εδώ βρίσκεται το δεύτερο στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία στην Ιεραμονή της Παναγίας της Γιάτρησας στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη, ενώ στις 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις δίκη θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο Επισκοπείο της Μάνης στο Κήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λιψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα. Στη σελήνη της Αντογηθίου τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη και στη Μεσημεία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
3: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
4: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις παράδες του Πρεσπών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται, οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Πρεσκοτόπουλου, κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από τον Αντριάτα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Γουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη κυρία Αλεξάνδρα Βομαλίγκα Προκοπίου, να γίνει η μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμενς και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρος, της περιφερειάς της περιοχής, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα αναπηρία, τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά, και έχει ένα μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί, και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα, το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου πραγματοποιείται από τη Δευτέρα, με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την Αρχοζάνη. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού. Γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου? 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα. Διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από χθες, και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία, να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοΐου έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον πεντάλοφο βοήου Εκλοιπών πλέον. Mm-hmm. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή Πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή Πέτρας στην περιοχή.
1: Αντώνη.
6: Το εργαστήριο θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
7: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη, διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μπουάτ της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας στο τηλεφώνου μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ μέχρι σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδοτηματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο, κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτ-α-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίου Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.

0: Μα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, τη συνάντηση για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει και προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, που γίνονται στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και για την κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι, το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020, είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί το πεδίο του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα, ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση, σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι δημερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κύριε Σκύρη, το διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέιν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ελ Αλαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα, και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση, τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μονή συνάντηση για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτή τη στρατηγική σχέση και συνεργασία που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο, και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις, θα δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες γύρω στις 2.30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, φίλιο.
2: Μετά τις 2.30, ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα, θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως, φίλιο Κονταραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ίσο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με τον τουρκολιβικό, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενο φορολογικό κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Πανότατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστικες οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο Σπίτι μου 2. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως
0: τους νέους. Για μικρότερες ηλικίες, ναι.
5: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
0: Αφήνουμε το Σπίτι μου 3. Λοιπόν, πάμε στον ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
5: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Ειδικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυνση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβαση για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
5: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβαση αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
6: Βεβαίως.
5: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικής αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
0: Τώρα, υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
5: 3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι θα πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb και λοιπά που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο 1ο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα, αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του. Να ακούσουμε την απάντησή του.
7: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
8: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
7: Ναι.
8: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, mm-hmm. το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
7: Yeah.
8: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα,
7: yeah.
8: όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
7: Ναι,
8: αυτό
7: ναι.
8: το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κωστάσου Καλλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
6: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
0: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, όσο με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εφήγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδάς, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εφήγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έγκθια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για 1 χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
0: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια, Πενελόπη Τρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης, δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
0: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πενελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
10: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και στο τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη Ρήτρα Διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάστηκε το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που δίνονται, που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεσμένου.
0: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ θα έχουν επίπτωση και στα τιμολόγια ρεύματος, έτσι.
10: Βεβαίως, όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πενελόπη.
11: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιαδακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
0: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, Πενελόπη.
10: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες όπως είπες αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6 και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%. Και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται, ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει τον αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για τον ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση αλλά και εκτός από τα δηληστήρια, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε νέα ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα μήνα μετά, ένα χρόνο, μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς δύο πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
12: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα δύο ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Κάν-Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν τέσσερις πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι δύο, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των δύο πινάκων που τελικώς εκλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν τέσσερις συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
0: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, δύο ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές στη Σαξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλει, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μία άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, το επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο

0: ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τους χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο.
1: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική η ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική η ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλεις, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο. Εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας ασχολήσει μία-δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το Οικονομικό Επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβολόγω, στο 11,3%.
0: Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο εύπορους ανθρώπους?
2: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι, όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών, να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλο ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους. Και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
0: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές

0: Μιας διαδρομές στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσοκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος, αλλά και εμείς το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο, τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
2: Τώρα,
1: άρα, το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
2: Το κουμπαρά, πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σαν ιδέα, είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το Πασόκ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
0: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
3: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Α, Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
3: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως το ζητάει το Πασόκ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Mm-hmm. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εξηλιτώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ.
0: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσα δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
4: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
6: Ακριβώς, είναι η αναζωοπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς, που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
6: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, τη δικαστική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 49χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
0: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένα τη μέρα και δυστυχώς κυρίες και κύριοι φωτιά στην Κόνιτσα στην Ήπειρο χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στα 9 μέσα κάνουν από το πρώτο φως από νωρίς το πρωί, δηλαδή κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφέρειαρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η εικόνητα, όπως και η Μονή στο Μείου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
9: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
8: Ακριβώς.
9: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
8: Επάνω από 6.500.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
10: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
0: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
10: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τιμητικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Ματζέντα Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Ο τεχνικός της Ένωσης Μπαρκονίκολης δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Face και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως άλλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από τα Gold Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τσέλιε 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε τρεις ημέρες του Champions Link, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη-Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK LASK και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενεί φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά είναι σοβαρά για το Champions League. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει το αγώνα από την Έρα Σπορ και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
12: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
13: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλο. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
14: Η απόκτηση ενός αλόγου, ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστατήσαμε στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και στη σύναψη αυτής της συνολικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Το κάναμε σε μια εποχή όπου έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Και χαιρόμαστε που φτάσαμε πια σε αυτό το σημείο, διότι για μας μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου αποτελεί ουσιαστικά μια επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινής μας γειτονιάς. Και νομίζω ότι και η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερής μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν ένας σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για αυτήν την εξαιρετική φιλοξενία σήμερα στο Ελλαδαμίν. Και αγαπητέ Νίκο, προσβλέπω στην 11η τριμερή μας στην Λευκοσία ή όπου μάλλον επιλέξεις να την οργανώσεις την φίλη και αδερφή Κύπρο για να μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την τόσο ουσιαστική τριμερή συνεργασία.
2: Κάντε.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είχαμε συνδεθεί, παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αιγύπτου, του Αλ-Σίσι και του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, από το Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η 10η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, και μάλιστα προαναγγέλθηκε και η 11η, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα στην Κύπρο. Στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις, η ενεργειακή συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από εμάς ένα καλό απόγευμα. Γεια.
4: News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε.
1: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε...
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bill Withers και Lovely Day εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο airteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Εκεί συναντιόμαστε τα απογεύματα από τις 4 μέχρι και τις 6 με τις μουσικές μας κάνουμε παρέα. Και είναι η Ελπίδα Παπούτση σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε λιγότερο από μία ώρα μπροστά μας.

Bon Jovi και το Holy Mountain. Ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Και κάτι λιγότερο από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες, ανακοινώθηκε χθες ότι η Σπασμένη Φλέβα με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ του 2027. Η ταινία μυθοπλασίας λοιπόν, Σπασμένη Φλέβα, του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, επιλέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για τα Όσκαρ. Και έχει ενδιαφέρον και το σκεπτικό της επιτροπής που προτείνει την ταινία. Πρόκειται, λέει, για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

Impala, η αγαπημένη μας μπάντα από την Αυστραλία. Από τα λίγο παλιότερά τους. Και ήθελα να σας πω για το International Micro Me Festival που γίνεται 16 και επιστρέφει από τις 22 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου και δίνει το φθινοπορεινό του ραντεβού με το κοινό, συνεχίζοντας να μεγαλώνει, να ταξιδεύει και να ανοίγει νέους δρόμους, διατηρώντας αυτή την ανεξάρτητη και χειροποίητη ταυτότητα στην οποία μας έχει μάθει το Micro Me Festival όλα αυτά τα χρόνια. Ένα φεστιβάλ που απλώνεται στον χάρτη και φέρνει κοντά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Βέρεια, το Ρέθυμνο, τα Ιωάννα, την Κοπενχάγη, το Παρίσι. Φέτος αυτές οι πόλεις συμμετέχουν στην διοργάνωση. Από την Ελλάδα λοιπόν μέχρι και την Ευρώπη οι κινηματογραφικές αίθουσες γίνονται ταυτόχρονα σημεία μιας κοινής γιορτής που μεγαλώνει κάθε χρόνο μαζί με το ίδιο το φεστιβάλ. Αφιερωμένη λοιπόν η γιορτή στις ταινίες μικρού μήκους και αυτή η γιορτή έχει εξελιχθεί σε μια πολυήμερη κινηματογραφική συνάντηση με περισσότερες προβολές και περισσότερες δράσεις. Και η διοργάνωση φετινή αποκτά και μεγαλύτερη διάρκεια και πιο πλούσιο πρόγραμμα φυσικά, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, θεατές, μαθητές και σπουδαστές. Highlight πάντως αυτού του φεστιβάλ, του Micro Me Festival, είναι το διαγωνιστικό μέρος του που παραμένει η καρδιά του. Οι θεατές λοιπόν σε όλες αυτές τις πόλεις παρακολουθούν τις ελληνικές ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος και ψηφίζουν ζωντανά για την αγαπημένη τους. Αυτό είναι που κάνει και το Micro Me να είναι ένα φεστιβάλ διαδραστικό, θα λέγει κανείς.

για τις ειδήσεις. Και μετά έχω να σας πω για αυτό που διαβάζω τώρα. 5 ερωτήσεις λέει που δεν πρέπει με τίποτα να κάνεις το AI. Έχει ενδιαφέρον. Μείνετε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Ιμπραήμ Αλούφ, δεν υπάρχουν λόγια, quiet culture. Και 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Εδώ στο κόσμο 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, τελευταίες καλησπέρες. Και περιμένουμε μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό. You like me, έτσι λέγεται. Και σας έλεγα πριν για τις 5 ερωτήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνει στο AI. Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Τζίνα Μπαρέκα έκανε την έρευνά της και δημοσίευσε ένα άρθρο στο Psychology Today, στο οποίο λοιπόν περιγράφει ακριβώς τι δεν πρέπει να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει λοιπόν εκεί ότι δεν πρέπει να ρωτάμε το AI απολύτως τίποτα για την εμφάνισή μας. Ένα μεγάλο μέρος, λέει, της δουλειάς του είναι να σε κρατάει εκεί για να το χρησιμοποιείς. Οπότε θα σε εμπλέξει και θα σε κολακεύσει με τον ίδιο τρόπο που ένας πολιτής που δουλεύει με προμήθεια θα σου πει ότι σου πηγαίνει ιδιαίτερα το μπορντό λόγω των χρωμάτων σου. Ένας πραγματικός φίλος όμως αντίθετα θα σε βοηθήσει να θυμηθείς ότι δεν σου πηγαίνει αυτό το χρώμα. Το δεύτερο πράγμα που δεν πρέπει να ρωτάμε το AI είναι αν κάποιος μας αγαπάει. Θα σου πει ότι φυσικά κάποιος σε αγαπάει, θα σου ζητήσει παραδείγματα για συναισθήματα και αλληλεπιδράσεις με προσποιητό ενδιαφέρον αλλά με μια άψυχη, λέει, αποσύνδεση. Δεν πρέπει επίσης να ρωτάμε το AI αν είμαστε έξυπνοι. Τι μπορεί να πει? Γι' αυτό είναι, λέει, πολύ πιο έξυπνο από εσένα. Να μην το ρωτάμε και αν έχουμε αρκετά χρήματα. Ούτε σε αυτό μπορεί να μας απαντήσει, λέει, και να μην ζητάμε από το AI να μας βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί ούτε να μας μαγειρέψει, εκτός, λέει, από το να μας προσφέρει μόνο συνταγές και συμβουλές, δεν μπορεί να πλύνει τα πιάτα, δεν μπορεί να πάρει τον πατέρα μας, λέει, από το νοσοκομείο μετά τις εξετάσεις του, δεν μπορεί να φτιάξει τα παπούτσια αντί για

στη θέση κάποιου τσαγκάρι. Το AI λέει στην πραγματικότητα δεν θέλει να μας βοηθήσει, οπότε το να ζητάμε από το AI να μας πει αυτό που ελπίζουμε να ακούσουμε είναι αυτοεξαπάτηση, γράφει στο άρθρο της. Ζήτα βοήθεια, λέει, από ανθρώπους που γνωρίζεις ότι θα σε υποστηρίξουν, θα σε ενθαρρύνουν, έχουν μια σύνδεση μαζί σου και σε ξέρουν. Το AI δεν σε ξέρει και δεν είναι καν μια εκδοχή του καθρέφτη, λέει, καθρεφτάκι μου. Τουλάχιστον ο καθρέφτης ρίσκαρε να πει και άβολες αλήθειες. Έχει δίκιο μεταξύ μας.

Φοβερό γκρουπ από το Βέλγιο, η Colt, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και το προηγούμενο τους όνομα που λέτε ήταν Colin και το Tuan. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί στο Κόσμος 93,6. Σε λίγο Κλάουντια Μάτολα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το ξεκίνημα της πρώτης μας ώρας εδώ στον κόσμο 93,6 από γεματάκι τρίτης είναι 8 Σεπτεμβρίου. Σαν να ξεκινάει δειλά δειλά η δροσιά, σιγά σιγά σταδιακά μέχρι την επόμενη εβδομάδα που πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, μουσικές δροσερές. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ και ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό στον κόσμο 93,6 και στο rteco.gr διαδικτυακά, μέσα από ένα φανταστικό σύμπαν ραδιοφωνικό και μουσικό. Ερτέκο, κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου, μπαίνεις διαδικτυακά στο ερτέκο.gr όπως βολεύει, αν και βολεύει πολύ η εφαρμογή γιατί την έχεις στο κινητό σου και με ένα κλικ συνδέεσαι σε όλο το ραδιοφωνικό σύμπαν. Ελληνική ραδιοφωνία για εσένα σε ένα application. Όχι από το παρελθόν, στο παρόν αυτό το τζίγκο. Φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο. Όπως και η σεζόν που μπαίνει. Καλή σεζόν να πούμε τώρα. Χωρίς φόβο, είναι Σεπτέμβρης.

Τρόποι επικοινωνίας. Εμείς τα λέμε εκτός αέρα στο erteco.gr, στο 2 10 66 66 4 29. Καλής στο στούντιο του Κόσμου και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber Cosmos Radio με ένα search, στο Messenger, official σελίδες στα social media και μέσα στα social media. Μαθαίνεις πολλά για να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο και θέατρο, για διάφορα όμορφα που γίνονται στην πόλη, και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις.

0: clap your hands now. Liquid spirit.
1: Gregory Porter και Liquid Spirit, Κόσμος 93,6 στα διαφωνά σας. Νέο σύγκλι για τον Teddy Swims στο 2026, Mr. Know It All. Τώρα κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου.

Mr. Know It All. Διάβασα μια είδηση που έγινε το 2020 βέβαια στη Φλωρεντία. Μια 87χρονη γυναίκα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πονούσαν τα χέρια της και έμεινε μόνη επειδή η φροντιστήρια της δεν εμφανίστηκε και είχε και οικονομική δυσκολία και ο γιος της και δεν ήθελε να τον επιβαρύνει, κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί Αντώνιο και Τζουζέπε έφτασαν στο σπίτι με τη βοήθεια ενός γείτονα και μπαίνοντας στο διαμέρισμα για τις τυπικές διαδικασίες πήγαν στην κουζίνα της μαγείρεψαν ραβιόλι με σάλτσα ντομάτας και τη βοήθησαν να φάει και να περάσει ένα όμορφο βράδυ. Αυτά κάνουν οι αστυνομικοί στην Ιταλία. Κάποιοι βέβαια έτσι στη Φλωρεντία. Κάλεσε την αστυνομία λοιπόν και είχε ένα ωραίο γεύμα με ραβιόλι. Τζέκ Σαβορέτη έρχεται, δεν μας φτιάξει ραβιόλι, αλλά θα φτιάξει μια φοβερά ρομάντικ βραδιά στο θέατρο Λυκαβητού.

Τζακ Σαβορέτη. Θα δούμε και θα περάσουμε όμορφα. Ραούλ, μάλλον δεν προλάβαμε να δούμε, αλλά λίγο πριν φύγει από τη ζωή, στο Νάσβιλ υπήρξε μια πολύ όμορφη βραδιά. Και θα ακούσουμε κάτι από αυτή την όμορφη βραδιά.

0: Forever and ever, λοιπόν. Ντέμις Ρούσος από Ραούλ Μάλο. Ζωντανά το ακούσαμε από το Νασβίλ. Ιδιαίτερη βραδιά πολύ. Λεόναρντ Κοέν tribute έχει. Στο 12 Σεπτεμβρίου στο Ξέφοντο, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σημειώστε την ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει αυτό άλλη μία μαγική βραδιά. Ο Τζακ Σαββορέτ είναι 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Συντονιστείτε γενικότερα και στα social media του κόσμου για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, να κερδίσετε προσκλήσεις. Earth News, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

από Temptations, Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο μας. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας, με Λεάν Χάβας να συμμετέχει, Μισελ Ντετζιούν. Αυτό είναι το όνομα που δεν μπορείς να πεις με τίποτα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο όνομα. Ντετζιοντζέλο. Είναι λίγο λάθος όνομα. Τουλάχιστον δεν ξέρω για τη γλώσσα μας. Don't look any further. Σαν να νιώθεις λίγο σαν να ήθελες να ακούσεις φρεσκαρισμένο το Don't look any further. Δηλαδή μόλις κυκλοφόρησε το ακούς και λες, ναι, θέλαμε ένα Don't look any further, αλλά άλλο.

Don't Look Any Further, λοιπόν, φρεσκαρισμένο στο 2006 από αυτό το άλμπουμ με υπέροχες έτσι διασκευές δροσερές για το 2026 και ένα τραγούδι που είχε πολύ, πολύ έντονο το πάσο του, η μπασογραμμή και η πολύ χαρακτηριστική παραγωγή, η πρώτη, δηλαδή η original, και το λες και χιλιοακουσμένο, δηλαδή είναι ένα τραγούδι που έχει εντυπωθεί κάπως, έχει μείνει, δηλαδή ήθελε λίγο έτσι μια... ένα φρεσκάρισμα για να το ξανακούσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που σου κολλάει, αλλά είναι και ένα που το έχεις και βαρεθεί τρελά, οπότε ήταν μια καλή έκπληξη. Light the Way, Leon Bridges, και αυτή πολύ ωραία παραγωγή. Happiness Anytime Part 1, ο τίτλος του άλμπουμ.

Riverside Bonobo και Joy Crooks, και αυτό στο 2026. Εμείς όμως θα πάμε στο 1973, χρυσή χρονιά της μουσικής τώρα, και ιδιαίτερα αυτή την ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου δίνει στο Marvin Gaye, τον φέρνει στα φώτα για άλλη μια φορά σε ένα αριστούργημα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ, από τις ωραιότερες στιγμές της μουσικής, το 12ο στούντιο άλμπουμ του Marvin Gaye, που σηματοδότησε τη μετάβαση του Gaye από τον κλασικό ήχο της Motown προς τη funk, smooth, soul, doo-wop, και μπήκε στα είδη της slow jam και quiet storm. Εστιάζει στον εστιασμό, είναι και ένα από τα άλμπουμ, από τα πιο σεξουαλικά φορτισμένα άλμπουμ, άλμπουμς όπως έχουν πει πολλοί κριτικοί, και είναι πολύ σωστό αυτό, αισθησιακό πολύ. Ο Marvin Gaye εδώ χρησιμοποιεί τη μουσική και την έκφρασή του ως μέσο υπέρβασης των προσωπικών του παιδικών τραυμάτων, γιατί έχει κακοποιηθεί σωματικά από τον πατέρα του, που ήταν πάρα πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος και είχε μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ αυστηρός, ήταν ιερέας. Υπέφερε αργότερα ο Marvin Gaye από σεξουαλικές δυσλειτουργίες και ενοχές, και έμαθε να διαχειρίζεται τα προσωπικά του ζητήματα μέσω μιας νέας πνευματικότητας, ενσωματώνοντας αυτή την οπτική στη μουσική του. Και είναι φοβερό το πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύει κάτι τόσο smooth, τόσο απαλό, τόσο βελούδι.

Είναι τόσο κομψό, να το πούμε έτσι, και αυτό να γεννιέται μέσα από μια δυσλειτουργία, από ένα τραύμα τόσο σοβαρό, γιατί μιλάμε για πολύ σοβαρό τραύμα και πολύ σοβαρές εικόνες που έβλεπε ο Marvin Gaye μικρός, και γι' αυτό κατέστρεψαν και τη ζωή του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν κέρδισε ποτέ το σκοτάδι του μέσα από τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, και όμως μέσα από κάτι τέτοιο να βγαίνει κάτι τόσο όμορφο και τόσο κομψό και αισθησιακό. Είναι φαινόμενο αυτό το άλμπουμ, αυτός ο τρόπος ερμηνείας του Marvin Gaye, και γράφει ιστορία το 1973, 8 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα.

συνεργάστηκε με τον Townsend, τον παραγωγό. Γράφτηκε αρχικά από τον Townsend ως μια θρησκευτική οδή στη ζωή, αλλά μετά με την παρέμβαση του Marvin Gaye έγινε ένα ερωτικό αισθησιακό τραγούδι. Ένα αδιανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει ο Marvin Gaye. Ήταν και από τα best selling, από τις καλύτερες σε πωλήσεις ηχογραφίες που έχει κάνει και η Motown, έτσι. Πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα το 1973 και το 1974. Το φοβερό εν τω μεταξύ είναι ότι ο Marvin Gaye εκείνη την εποχή και με το Sexual Healing έβγαινε στα live και πέταγε τα πουκάμισά του και ήταν άκομψος ο τρόπος που χόρευε και παρουσιάστηκε πάνω στη σκηνή και τον είχαν κατηγορήσει πολύ. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε. Ήταν σαν να είχε ξεφύγει λίγο. Είχε ξεφύγει βασικά. Δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά. Και υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση σε όλο αυτό. Ότι όλο αυτό έγινε από το τραύμα του Marvin Gaye, που ήταν σκληρό, μαύρο, πολύ σκοτεινό. Και το αποτύπωμα όμως, παρότι έβγαινε στη σκηνή και παρουσίαζε τον εαυτό του τόσο άκομψα, το αποτύπωμα της μουσικής ήταν φοβερά κομψό. Γιατί έβγαινε πέρα από, ήταν το τραύμα του που παρουσίαζε στη σκηνή, αλλά η ψυχή του ήταν τόσο αθώα, καθαρή και κομψή, και αυτό όλο έβγαινε μέσα από τη μουσική. Ήταν πολύ διαφορετικό αυτό που έβλεπε κανείς στη συμπεριφορά του Marvin Gaye από το αποτύπωμα το μουσικό που έπαιρνε. Φοβερό και φοβερή η ερμηνεία του, συγκλονιστική. Μπορούσε να τραγουδάει τον τηλεφωνικό κατάλογο και το πιο επιφανειακό ή ακόμη και με σεξουαλικά υπονοούμενο πράγμα και να το ερμηνεύει με τέτοιο βάθος ο Marvin Gaye. Εμείς πάμε όμως να ακούσουμε και άλλη μια πρωτιά σε αυτή την ημερομηνία. Στις 8 Σεπτέμβρη το 1984 ένα κομμάτι φτάνει στην κορυφή. Ήταν και στην ταινία Woman in Red, αν θυμάστε ποιο λέμε. Και εδώ υπάρχει πάλι άλλο ένα παράδοξο, ότι είναι ένας καλλιτέχνης φοβερά βιρτουόζος, ας πούμε, και αυτό το τραγούδι έχει κατηγορηθεί ότι είναι επιφανειακό, ατάρι τύπου, χαζό δηλαδή στον τρόπο που έχει ηχογραφηθεί. Όμως επειδή έχει να κάνει με τον Stevie Wonder και δεν υπάρχει τίποτε χαζό στο Stevie Wonder σε οτιδήποτε κάνει, τίποτε ρηχό, έχει την ομορφιά του όπως και να έχει. Και ας είναι ένα τραγούδι που φαίνεται αστείο σε κάποια σημεία του, την πρωτιά του την έκανε, ευχάριστο είναι, και οτιδήποτε έκανε ο Stevie Wonder πάντα στη ζωή του και κάνει είναι όμορφο. Αλλά είναι τώρα blast from the past αυτό, σε πάει τελείως 80.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Staying Alive, Wycliffe Jean, στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά μετά τις 7 και για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα εδώ στον Κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον Κόσμο και διαδικτυακά μπαίνετε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί διαδικτυακά, ζωντανά και on demand. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας, στα social media, Facebook, Instagram και φυσικά στο Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Κοσμός Radio ψάχνεις, το βρίσκεις, διαβάζουμε εδώ τα μηνύματά σας. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι, καλησπέρα και στην παρέα σας που γράφετε στο Viber, στο Messenger. Η Lila Downs έρχεται. Πάντα καλόγουστη, είναι φοβερό το πόσο ομορφιές ερμηνεύει κάθε φορά σε κάθε της άλμπουμ. Κάμπια Δμιμούντο ο τίτλος του άλμπουμ, στο 26. Τούμπα Σιέτε και η Lila Downs.

0: Το μεταξύ η Lila Downs έχει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το μεξικάνικο στοιχείο μέσα. Δεν φεύγει ποτέ από αυτή την αισθητική. Υπενθυμίζει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το Μεξικό, όλη τη μεξικάνικη κουλτούρα.
1: Cosmos Classic.

Rides Back, λέει η Lucent, και ένα ωραίο ντουετάκι. Leon Bridges με πολλές συνεργασίες, και ο Leon Bridges αυτή τη χρονιά και το 25 εδώ με Σαμπούζι. Burn It Down. Tell me who hurts, girl, I'm doing way worse.

Burning Down, λοιπόν. Πολύ ευχάριστο ντουέτο από το Σαμπούζι και τον Λέον Μπρίτζες. Ο Ρόμπερ Πλαντ, άλλο ένα ντουέτο εδώ που έρχεται στον αέρα μας. Ο Ρόμπερ Πλαντ με την Άλισον Κράους. Ένα φοβερό ντουέτο. Και ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ. Που τελικά πήγε πολύ καλά αυτή η ιδέα. Με Γκράμι. Και με πολύ κέφι από τον Ρόμπερ Πλαντ και την Άλισον Κράους. Χάρηκαν πολύ που γνωριστήκαν και έγραψαν μαζί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποίηση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
4: Κόσμος 93,6.

State Kid από τη Σουηδία, Κλάρα και Τζοάννα. Φοβερές. Μακάρι να κυκλοφορήσει κάτι. Έχουν λίγο μείνει στην άκρη η Κλάρα και Τζοάννα, η First State Kid, και ξεκίνησαν πολύ δυναμικά με το ντεμπούτο τους εδώ με το Silver Lining. 8 παρα 25 κόσμος, τα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, 8 Σεπτεμβρίου. Λίγο δειλά πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι σταδιακά, αργά και βασανιστικά. Δεν είναι ότι πέφτει αύριο, κάνει μια δροσούλα. Να ησυχάσουμε, όχι. Αργά, πολύ. Μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Ελπίδα Παπουτσίφροντι, τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Σε ένα road trip μουσικό. Το 1987 ψηφίστηκε μία από τις χειρότερες χρονιές μουσικά, γιατί είχαν συμβεί και διάφορα πράγματα στον κόσμο. Πέθανε και ο Φρέντ Αστέρ, ο Άντι Βόρχολ. Κυκλοφόρησαν διάφορα πολύ, πώς να το πούμε, πολύ εμπορικά τραγούδια, σαν να έγινε μια στροφή, πολύ ξεπουλημένα τα λέγανε, όπως το τραγούδι που ακολουθεί, που θα ακούσουμε παρέα. Έχει κατηγορηθεί πολύ η Diane Warren για αυτό το τραγούδι. Έκανε την επιτυχία της, πήγε 10 φορές νούμερο 1, κέρδισε το καλύτερο τραγούδι, όλα τα πέτυχε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα κράζουν την Diane Warren και όποιον έγραψε αυτό το τραγούδι, γιατί ανήκει στο 1987, αυτή την καταραμένη και καλά χρονιά μουσικά, που υπάρχει, έλεγαν κάποια κριτική, έλλειψη κατεύθυνση στη μουσική. Ισχύει σε ένα βαθμό αυτό. Υπήρχε, γιατί προηγήθηκαν φοβερά αριστουργήματα το 60, το 70 και αρχές του 80, και κάπως υπήρχε μια πτώση εκεί. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί είναι συγκεκριμένα άλμπουμς και τραγούδια που έχουν κατηγορηθεί, όπως αυτό που θα ακούσουμε και το επόμενο που θα το συζητήσουμε μετά. Άλλαξαν λέει ξαφνικά κατεύθυνση, επιλέγοντας την εμπορική απήχηση για χάρη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Ξεπούλημα, με λίγα λόγια να το λέμε. Και ότι αυτό το τραγούδι κατηγορήθηκε για αρπαχτή. Όπως και να έχει, πέτυχε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση, ένα ωραίο ντουέτο, και βασίστηκε και σε κάτι αληθινό, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωή του συνθέτη, πέρα από τους στίχους που έγραψε η Diane Warren. Το τραγούδι ήρθε από το γάμο του Χάμοντ με τη σύντροφό του, με την οποία συζούσε για 7 χρόνια. Και όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του από την προηγούμενη σύζυγό του, είχε πει στη Warren: «Είναι σχεδόν σαν να με εμπόδιζαν να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα για 7 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν πρόκειται να σταματήσουν, να με σταματήσουν να το κάνω. Το τραγούδι είναι ένα feel good τραγούδι, νιώθεις καλά». Και ήταν μια ευχάριστη στιγμή στη μουσική. Και γιατί όχι. Γιατί όχι. Να μην υπάρχει αυτός ο ήχος. Έχει και αυτός τα ωραία του. Starship λοιπόν, Nothing's Gonna Stop Us Now. Μια χαρά επιτυχία έγινε το 87. Όλοι το τραγουδούσαν και έχει αφήσει και τη στάμπα του στη χρονιά. Δεν είναι λίγο αυτό.

Μια χαρά η Τίλα ήταν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό αυτό που λένε, που κατακρεουργήθηκε λίγο το τραγούδι. Αν και έτσι τα βραβεία του τα πήρε και τις πρωτιές του φουλ, δεν ίδρωσε ταυτή του τραγουδιού. Αλλά εντάξει, να καταλάβουμε ότι είναι λίγο I just called to say I love you του Stevie Wonder. Είναι λίγο σε αυτή την κατηγορία χαζοχαρούμενο, να το πει κάποιος έτσι, απλοϊκό, απλοϊκό. Πολλές λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, το απλοϊκό νομίζω ότι... Αλλά δεν χρειάζεται όλα να είναι πολύπλοκα ή ψαγμένα. Χρειάζονται και αυτά τα δροσερά, έτσι απλά τραγουδάκια. Grace Lick, έτσι μην ξεχνάμε, και Mickey Thomas. Δεν χρειάζονται όλα. Ήταν έτσι, έδωσε ένα αποτύπωμα στη δεκαετία. Επίσης το 87 που κατηγορήθηκε ως καταραμένη χρονιά με τα χειρότερα που ξέπεσε, βγήκε και το soundtrack της ταινίας του Dirty Dancing που είχε μέσα τα άπαντα. Βέβαια δεν ηχογραφήθηκαν το 87, αλλά πολλά ωραία τραγούδια ηχογραφήθηκαν το 87. Original τραγούδια που έχει μέσα το soundtrack. Αλλά μην μείνουμε σε Starship και Diane Warren για τον Athens Gonna Stop Us Now, που μια χαρά δροσάτο τραγουδάκι είναι. Εδώ κατηγορήθηκε το Momentary Lapse of Reason το 87 και μάλιστα κυκλοφόρησε σαν σήμερα, όχι σήμερα, χθες, 7 Σεπτέμβρη το 87, ότι εδώ είχασαν, έλεγαν οι Pink Floyd, το προορισμό τους, την κατεύθυνσή τους, ότι ξέπεσαν, με λίγα λόγια αυτό είπαν, ξέπεσαν σε αυτό το άλμπουμ. Δεν είναι, να τα λέμε έτσι, να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι ένα από τα δυνατά άλμπουμς των Floyd, σίγουρα. Το Momentary Lapse of Reason, το πρώτο χωρίς τον Roger Waters, και ήθελαν να το τονίσουν οι Floyd. Αλλά βρέθηκε στην κορυφή, δίπλα στο Bad του Michael Jackson και στο μόνιμο των Whitesnake, που είναι δύο αλμπουμάρες. Ήταν δίπλα και το Momentary Lapse of Reason. Έγινε πλατινένιο, τετραπλά πλατινένιο, χρυσό, οχταπλά ροζουλί. Είχε χρώματα πολλά, τα πήρε. Δεν είναι, πήγε πάρα πολύ καλά, και μην ξεχνάμε ότι είχε μέσα και το Learning to Fly. Να μην ισοπεδώνουμε και τα πάντα. Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό που λένε, ότι ήταν αδύναμη χρονιά μουσικά. Αλλά είχε στιγμές που δεν μπορείς να τις μειώσεις τόσο.

Butterfly, λοιπόν, Pink Floyd στο 89 με πρωτιές πολλές, αλλά και πάλι θεωρήθηκε ένα από μία από τις πιο αδύναμες στιγμές των Floyd. Ήταν καλύτερη και το 94 το Division Bell, καλύτερη στιγμή από το Momentary Lapse of Reason, αλλά είναι και περιορέξιος, δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν πιο ψηλά το Momentary Lapse of Reason, αλλά και πάλι δεν είναι για τις κριτικές που πήρε το 87. Εμείς πάμε στο σήμερα να δούμε τι έκαναν οι Rolling Stones σήμερα. Αφού λέμε για το 87, για τις χρονιές, τις δυνατές και τις αδύναμες, να ορίστε εδώ τα αγόρια. Και στο 2026, Foreign Tongues, ο τίτλος του άλμπουμ, Jealous Lover. Ωραίο, ραδιοφωνικό, δροσερό.

Ζακ Τζόνσον, Ερμάνος Γκουτιέρες, Hold On To The Light και πολύ ωραία παρέα που συνεργάστηκε και ο Λέον Μπρίτζες που έχει συνεργαστεί και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες αλλά και εδώ και με Ζακ Τζόνσον. Ντουέτα γίνονται πολλά, έχουν γίνει αυτές τις δύο χρονιές και έχουν κάνει αρκετά και οι Ερμάνους Γκουτιέρες αλλά και ο Λέον Μπρίτζες που ακούσαμε πριν. Στην Ιταλία, Ρικάρδο Μποντσάντο, Κλανδεστίνο.

Ρικάρντο Μπονσάντο στην Ιταλία. Ελπίδα Παπούτσια φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο Μουσικές του Κόσμου. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης έρχεται 8 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία δροσίζει σιγά σιγά, δειλά-δειλά. Κλείνουμε με Βραζιλία. Ρίο Λουά. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Φίλες και φίλοι, μέτραγα έξω τον κόσμο. Έχουν γυρίσει όλοι. Όταν λέμε έχουν γυρίσει όλοι, έχουν γυρίσει όλοι. Και έχει μία κίνηση επειδή το καταλαβαίνουμε ότι έχουν γυρίσει όλοι. Έχει δροσίσει σήμερα το βράδυ, αλήθεια του Θεού αυτή είναι. Οπότε ξεκινήσαμε με τους Κούτιμαν Εντέγκελ και το Let Your Love, καμόουρο από την Μαρι Φρός, την 23χρονη αυτή τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Βραζιλία και επαναπροσδιορίζει τη μουσική της Βραζιλίας. Και απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Ακούτε Κόσμος. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τα πάντα. Live, live, on demand, τις εκπομπές. Mixed, podcast, θεματικές λίστες. Ό,τι υπάρχει, το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Facebook, Instagram, έχουμε Facebook και Instagram για να μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, όπως ακριβώς και στο Viber. Στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο chat room του Κόσμος και μπορούμε να επικοινωνούμε. Στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και βέβαια και από το Messenger στέλνετε μηνύματα.

Αυτός είναι ο Voltec, ο Voltec που έχει κλείσει 20-21 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ και αρκετά τραγούδια του και με την Πατρίτσια Φεράρα αλλά και μόνος του τα έχει ξαναπειράξει, τα έχει αναπροσαρμόσει στα μέτρα και στα σταθμά του 2025-2026. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μου λέτε να ακούσουμε αυτό το χθεσινό τραγούδι που βάλαμε περίπου τέτοια ώρα στην εκπομπή. Ξέρω ποιο μου λέτε για την Νίνα Παστόρη. Το Μπαμπολέο από το τελευταίο της άλμπουμ σε φλαμέγκο παρακαλώ.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη και το Μπαμπολέο. Δεν το περίμενα ότι και εγώ ότι θα βάλει αυτήν την μελωδία, την τόσο γνωστή μελωδία των Gypsy Kings στο ρεπερτόριό της. Ωστόσο όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Νίνα Παστόρη είναι μία από τις πιο καταξιωμένες κανταόρες της γενιάς των νέων τραγουδιστών της pop flamenco που αναδύθηκαν στις αρχές του αιώνα και φυσικά έχοντας και μία πολύ πετυχημένη καριέρα επειδή και η μητέρα της ήταν γνωστή τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, η Λαπαστόρη, και ακολούθησε φυσικά όλο αυτό τον ήχο και την κληρονομιά. Και η Νίνα Παστόρη είχε κάνει ντουέτο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είπαμε και χθες ότι έκανε μια αξιοπρόσεκτη πραγματικά περιοδία παρέα με τον Σαντάνα και με την Λίλα Ντάουνς και τη Σολεδάδ Μπράβο πριν από 10 χρόνια. Είχαν κάνει coast to coast στην Αμερική, είχαν τραγουδίσει και στην Ευρώπη. Αλλά η ίδια όμως όταν συνεχίζει κανονικά και ηχογραφεί και βγάζει και πολύ ωραία πράγματα, ωραίες μελωδίες και ωραία τραγούδια. Ωραίο τραγούδι όπως και αυτό του Curtis Harding.

I think what's wrong with me. Αυτή είναι η συμμετοχή του Robert Smith των Cure στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο με τίτλο You seem pretty sad for a girl so in love. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι τραγουδάρα και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχει φύγει η Olivia Rodrigo από τον ήχο της pop. Έχει αγγίξει περισσότερο τη new wave και το punk, για να μην πω για τον ήχο των late 80s και 90s, και φυσικά με αυτή την πινελιά μέσα που έχει βάλει ο Robert Smith τον Cure, όπου φαντάζομαι και πιστεύω ότι γενικά έχει επηρεάσει τον τρόπο με την οποία σκέφτηκε η Olivia Rodrigo το τελευταίο της άλμπουμ. Θεωρώ ότι θα είναι και ένα, γενικώς θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν μέσα στο 2026. Μέχρι τις 8.30 Wild Green διασκευάζει To Love Somebody και τι άλλο, Bee Gees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athenisconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Desiree στο remix που έκανε στο Four Women της Νίνα Σιμών. Η Desiree που κοιτάγα λίγο σήμερα το πρόγραμμά της, γιατί μας ήρθε μια ανακοίνωση ότι η Desiree έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Γιατί εκεί δίνει την τελευταία για φέτος, για το καλοκαίρι, συναυλία του στην Ελλάδα ο Black Coffee και η Liva K. Έτσι κι αλλιώς ο Black Coffee γνωρίζουμε ότι ακολουθεί όλες αυτές τις μουσικές από την Νότια Αφρική, βάζοντας μέσα το Deep House και επαναπροσδιορίζει, αν θέλετε, τις αφρικάνικες ρίζες και αυτό που ονομάζεται House Vibration μέσα στην μουσική του, που είναι φυσικά επηρεασμένος από πάρα πολλά είδη. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η Desiree, η οποία έχει καταγωγή από την Νότια Αφρική, από το Johannesburg, και μάλιστα διάβαζα παλιά μια συνέντευξη από που ήταν επηρεασμένη από άσχετα πράγματα, έτσι, από τους Radiohead. Ακούγε Radiohead, βέβαια η ίδια μένει στη Μεγάλη Βρετανία και ήταν και ένας από τους λόγους που ούτως ή άλλως έκανε το μεγάλο μπάμ όταν εμφανίστηκε στο Global Stage στο Glastonbury και ακούστηκαν τα κομμάτια της και τα remix στο BBC Radio 1. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και αφού βρισκόμαστε στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τους Afro Celt Sound System.

Είναι μετρημένοι καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει το The Man Who Sold the World. Ο Bowie το έχω γράψει το 70 στο Trident Studios με τον Τόνι Βισκόντι στην παραγωγή. 4 χρόνια αργότερα, μερικούς μήνες μετά, είχε τραγουδήσει με την Λούλου. Η Λούλου Studios με τον Τόνι Βισκόντι στην παραγωγή. 4 χρόνια αργότερα, μερικούς μήνες μετά, είχε τραγουδήσει με την Λούλου.

Εξαιρετική πραγματικά η Ρόγια Τραωρέ, εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ στα τραγούδια της Δαλιδά. Και μία από τις πιο ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές και remix τα τελευταία χρόνια που έχουμε ακούσει το Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα της Μίνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε και το φαντάστηκε ο μεγάλος Μαρκ Ρόνσον.

Έχουμε πει ότι ο Τζακ Αντόνοφ, ο Μαρκ Ρόνσον και ο Άντριου Βάτ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Για τον Μαρκ Ρόνσον δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει τόσα χρόνια και με την Amy Winehouse και με τα θάνατον με την Amy Winehouse, αλλά και με ποιους έχει συνεργαστεί και τι καλλιτέχνες έχει αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ή όταν πειράζει ή όταν βάζει, έστω και φυσικά όργανα όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση, στο Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα, αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε γίνει και στη χώρα μας στη δεκαετία του 80 και μετά από την Μίνα. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 9 με τον Ντιόν. Ο Ντιόν στη δισκογραφική του Τζοποναμάσα, γέννημα θρέμα, παιδί της Νέας Υόρκης, εδώ με τον Πολ Σάιμον, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Dos Gardenias από την alternative version. Θυμίζει έτσι το στούντιο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, έτσι όπως είμαστε εδώ μέσα. Θυμίζει το Εγκρέμ στην Κούβα, έτσι όπου άνοιγες αυτή την κίτρινη πόρτα, έμπαινες μέσα και έβλεπες ένα χώρο γεμάτο με μικρόφωνα, ένα χώρο γεμάτο ενισχυτές και μία κονσόλα της δεκαετίας του 60, εκεί που ηχογραφούσαν όχι μόνο η Buenavista Social Club. Εκεί είχαν βγάλει, είχε βγάλει τα τρία Εσπανιόλ και τα είχε ηχογραφήσει ο Nat King Cole και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ανεξάρτητα αν μετά ανέβηκα και έγινε η παραγωγή στα στούντιο της Capitol στο Los Angeles και το editing στη Νέα Υόρκη. Πολλοί καλλιτέχνες έγραφαν τότε στο Εγκρέμ, αλλά φυσικά η ιστορία πάντα λέει ότι αυτή η μουσική και η μουσική που έγινε γνωστή η Buenavista Social Club είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ήχο και με την μουσική της κουβανέζικης παράδοσης. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Ντούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, Strangers in the Night και Μάριο Μπιόντι.

Strangers in the Night. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι μας έλεγε πέρυσι ότι θέλει μέσα στο 2026-27 να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Όμως πρώτη προτεραιότητα είναι να στήσει μια καινούρια μπάντα, ένα καινούριο σχήμα. Ήταν αυτό το σχήμα που είχαμε δει στα F-Hill Sessions για πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά είχαν παίξει ζωντανά καινούργη μουσική, φίλοι του μεν, αλλά όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, πάντα ένα συγκρότημα και ένα σχήμα θέλει καιρό μέχρι να εναρμονιστεί και να μπορέσει να δεθεί όμορφα για να παίζει συναυλίες και όχι μόνο. Σόνες Κοφερή.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου κι αν είστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε. Μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή και 24 ώρες το 24ωρο από το δέκτη της τηλεόρασής σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, εκπομπές, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Τα πάντα. Ό,τι υπάρχει μπορείτε να το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Facebook, Instagram, social media και το Messenger με το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, για να επικοινωνούμε και να τσατάρουμε παρέα, να λέμε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα λέτε. Τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Από το τελευταίο άλμπουμ του Zac Brown. Από τα τελευταία τραγούδια ηχογραφήσεις της Dolly Parton. Αυτό είναι το Butterfly.

Τι ωραίος ο Ζακ Μπράουν εδώ με την Ντόλι Πάρτον στο Butterfly. Διάβαζα προχθές και το έδειξε βέβαια και πολλά αμερικάνικα ειδησιογραφικά, τηλεοπτικά και έντυπα. Έγραφαν για το τι έγινε σε μια ομάδα American Football στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, η ομάδα των Tennessee Volunteers, όπου είναι, έπαιζαν με ένα πανεπιστήμιο στο Tennessee, στην πολιτεία του Tennessee, όπου όλη η πολιτεία του Tennessee, να σου πω, θρυνεί για την Ντόλι Πάρτον ακόμα και θα θρυνεί για πολύ καιρό, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Και την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, που έπαιξαν ένα παιχνίδι, βγήκαν οι παίκτες του Πανεπιστημίου από το Tennessee Volunteers και είχαν ένα αυτοκόλλητο, μια πεταλούδα στο πίσω στα κράνη τους. Σαν φόρο τιμής έχουν την Αμερικάνικη σημαία και την πεταλούδα, η οποία έμαθα ότι η πεταλούδα αυτή θα μείνει για μέχρι το τέλος της σεζόν το 2027. Έτσι κι αλλιώς η Ντόλι Πάρτον χρησιμοποιούσε, απεικόνιζε την πεταλούδα, ήταν ένα σύμβολο για την ίδια, υπέγραφε σχεδόν με την πεταλούδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και για εκείνη, απλά να το πούμε γιατί ετοιμάζουμε και ένα αφιέρωμα, θα το ακούσετε εν καιρό για την Ντόλι Πάρτον μέσα από την εκπομπή, είναι ένα προσωπικό έμβλημα και σύμβολο η οποία αντιπροσωπεύει την ευγένεια, την ελευθερία και την αθωότητα. Και ήταν εξάλλου ο λόγος που είχε πει κάποτε ότι αγαπά τις πεταλούδες, επειδή τις έβλεπε από παιδί στα βουνά, γιατί δεν τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν και είναι τόσο όμορφες. Και ήταν και ο λόγος που είχε ηχογραφήσει το Love is Like a Butterfly το 1974, το ομώνυμο πετυχημένο τραγούδι, το οποίο έγινε και σύμβολο της πρώιμης όλο καριέρας της και βασικό θέμα σε όλα της τα τηλεοπτικά σοου. Όλα αυτά για την πεταλούδα, για αυτό το. Και στον Ντόλιγουντ ακόμα, το γνωστό θεματικό πάρκο στο Τένεσι, χρησιμοποιούσε, είχε μια πεταλούδα ως αναγνωρίσιμο στοιχείο στο λογότυπο και στην ταυτότητά του. Όλα αυτά για την Ντόλι Πάρτον, που επηρέασε άπειρους μουσικούς.

Jeff Goldblum, Misty, The Mildred Snitcher Orchestra, εδώ με τη φωνή της Melody Gardot, ένα κομμάτι το οποίο είχε κάνει επιτυχία πριν από 70 χρόνια περίπου ο Johnny Mathis, αλλά στο πιάνο όλοι το έμαθαν ως jazz standard με το μαγικό πραγματικά πιάνο του Errol Garner. Lemon Tree, μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πίτερ Τος. Πίτερ Τος και Johnny B. Good. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πήγα να πω καλή εβδομάδα, έτσι. Είναι Τρίτη σήμερα. Πώς περνάνε οι μέρες. Καλή εβδομάδα, μου λέει ο Μπάμπης. Εντάξει, μια χαρά. Θα πούμε όλοι, φίλες και φίλοι, μέσα στο ρυθμό και στο ρυθμό των ημερών, έτσι, και στο ρυθμό του Σεπτεμβρίου. Μια χαρά. Αυτός που δεν έχει μπει σε ρυθμό, το σίγουρο είναι, είναι ο Σερ Τομ Τζόνς. Ο Τομ Τζόνς, ο οποίος αποκάλυψε ότι απολύθηκε, καλά ακούσατε, από το Voice UK. Είναι η 14η σεζόν που προβάλλεται το Voice αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια ως coach και ως κριτική επιτροπή. Και σύμφωνα με μια ανάρτηση στα social media, ο Τομ Τζόνς ισχυρίστηκε ότι ο λόγος απόλυσης από το ITV, που ήταν και το κανάλι, οφειλόταν, λέει, σε μια οικονομική δυσκολία με την ασφάλιση. Προφανώς αυτό αναφέρεται λόγω της ηλικίας του, έτσι, γιατί είναι 86 ετών. Τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο στην Μεγάλη Βρετανία, είναι σχετικό. Βέβαια, αν ήθελαν να βρουν μια λύση, εγώ πιστεύω ότι θα έβρισκαν. Από την άλλη, ο ίδιος είπε ότι, για να είμαι σαφής, δεν ήθελα να φύγω από το The Voice, καθώς αγαπάω την εκπομπή και εκτιμάω πραγματικά το κοινό. Εγώ όσες φορές είχα δει μόνο στιγμιότυπα από το βρετανικό Voice και παλιότερα κοίταγα και το αμερικάνικο, επειδή ήταν και ο Blake Shelton στην κριτική επιτροπή, μπορώ να πω ότι είχε πολύ σωστές αποφάσεις και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένο το κοινό όταν έβλεπε τον Σερ Τομ Τζόνς. Καταρχήν μιλάμε για ένα legend, για ένα θρύλο, και δεύτερον ανέβαινε, τραγούδαγε, βοηθούσε τον κόσμο. Λεπτομέρειες βέβαια το κανάλι δεν έχει πάρει. Και το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, τουλάχιστον λέει το κοινό, ότι δεν είναι καλή στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο που ακόμα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το θέμα των χρημάτων, αλλά έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του Τομ Τζόνς. I've been in love so many times.

Αυτός είναι ο Charles Bradley, εδώ με τη Menahan Street Band. Είχε κάνει συνεργασίες και δουλέψει με τη Menahan πολύ ο Charles Bradley. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το πράγμα. Βλέπω και τα μηνύματά σας που λέτε για τον Tom Jones, πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι δυνατά σε αυτή τη ζωή, αλλά το να πεις τώρα και να μάθει ο Tom Jones τώρα από τα social media ή από τίποτα περαστικούς ότι δεν συνεχίζει σε ένα από τα πιο γνωστά και μεγάλα μουσικά σόου στην Μεγάλη Βρετανία, στο μεγαλύτερο. Εντάξει, κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, σε 93,5. 6 είναι 10 παρατέταρτο, δείχνει το ρολόι. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Patsy Cline. Η Patsy Cline σαν σήμερα γεννήθηκε, έφυγε νεότατη το 63, έφυγε τον 30, 29 στα 30, και θεωρώ, όχι μόνο εγώ αλλά όλος ο κόσμος, ότι ήταν μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες του 20ου αιώνα. Αν και μόνο 29 έτη έζησε, η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη του 40 σε ένα τοπικό ραδιόφωνο στην Βιρτζίνια. Εκεί ξεκίνησε να τραγουδάει, έκανε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, και όταν ερμήνευσε την πρώτη μεγάλη της επιτυχία το 57 να τραγουδάει, έκανε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και όταν ερμήνευσε την πρώτη μεγάλη της επιτυχία

I Fall to Pieces. Με ρωτάτε ποια είναι η ταινία με την ζωή της Πατσικλά. Είναι ένα βιογραφικό δράμα που γυρίστηκε το 1985, το Sweet Dreams, ταινία που έπαιξε τότε και ενσάρκωσε εξαιρετικά την Πατσικλά, είναι η Τζέσικα Λάγκ, και ο Ed Harris που υποδίεται το σύζυγό της, τον Charlie Dick. Και μιας και λέμε για τον Charlie Dick, ήταν ο άνθρωπος που της έφερε όταν είχε ένα τροχαίο το 61 και ήταν στο κρεβάτι και της έφερε ο Charlie ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Willie Nelson. Ήταν, αν θέλετε, το follow-up single μετά το Fall to Pieces, όταν είχε γράψει, όταν είχε ηχογραφήσει στην Decca. Ήταν το Crazy, όπου στην αρχή δεν της άρεσε καθόλου το Crazy, αλλά ο άντρας της, ο Dick, την ενθάρρυνε να ηχογραφήσει το Crazy και λέει, εμένα δεν με νοιάζει, λέει, δεν πρόκειται να το ηχογραφήσω, that's it. Στο τέλος βέβαια ηχογράφησε το Crazy, όταν άκουσε μάλιστα η Patsy Cline την version του Willie Nelson, αποφάσισε ότι θα το ερμήνευε διαφορετικά, και η εκδοχή του Nelson περιλάμβανε ένα προφορικό μέρος που το έβγαλε η Patsy Cline από το υλικό, αλλά είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως θεωρείται signature song και από την ίδια αλλά και από το Willie. Αυτό έχει πει μετά από τόσα χρόνια. Για μια τραγουδίστρια superstar και όχι μόνο για την εποχή της. Ping Pong Orchestra, 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς, και να μείνετε, να συνεχίσετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με το Σεμπακάμπος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Σε ένα δροσερό βράδυ ευτυχώς, μετά από καιρό. Και να έχετε από αύριο μια πολύ πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ήταν το 2013 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ True του Avicii. Και εδώ το Wake Me Up, ένα τραγούδι το που έγραψε μαζί με Aloe Black. Ένας τρομερός DJ, πολύ όμορφος ήταν, και παραγωγός ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει folk, country, bluegrass, soul και blues μαζί με electronic dance music, EDM. Αυτός το πρώτο έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί, έφυγε πολύ γρήγορα στα 28 και πάρα πολύ άδικα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γενέθλια, γενέθλια έχει Pink.

Αμερικανίδα, πολύ δυνατή, πολύ αθλητική. Top 10, there you go, most girls. Συνεργασίες για το Lady Marmalade από το Moulin Rouge. Και αυτό είναι το Get the Party Started. Καλή ακρόαση.

Και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης, Δυτικό Λονδίνο. Lady Luck το album μαζί της ο Maverick Sabre, Don't Cry.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναΐκα από την IT, μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι. We will always be the way we were. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται ο Τζακ Σεφορέτη, αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού και των Ελληνίδων. Στην Αθήνα έρχεται λοιπόν για αυτή τη μοναδική συναυλία. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Ένα άλμπουμ με αυτό τον τίτλο, We Will Always Be The Way We Were, θα κυκλοφόρησε 10 Απριλίου του 2026. Μία περιοδία Ενωμένο Βασίλειο Ευρώπη, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και τώρα ο Τζακ Σεφορέτη έχει ξανάρθει, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ που κλείνει ένα κύκλο για τον ίδιο, μια επιστροφή στις ρίζες όπως λέει και στη γειτονιά του ήχου που άκουγε μικρός.

Μία από τις πολύ ωραίες φωνές της δεκαετίας του 60 γίνεται σαν σήμερα το 1932 στην Αμερική. Η Virginia Patterson Hensley, έτσι ήταν το κανονικό της όνομα, Patsy Cline τη γνωρίζουμε όλοι, country μουσική, αλλά έκανε crossover πάρα πολύ στην pop. Στη Virginia γεννήθηκε, τεράστιες επιτυχίες, θα ακούσουμε και άλλες αργότερα. Και γενικότερα θα κάνουμε τώρα μια πολύ ωραία βουτιά στη δεκαετία του 60.

Ο φασισμός δεν είναι εναλλακτική λύση. Στους δρόμους, Γερμανοί πολίτες για την άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά εκλογές έρχονται και στη Γαλλία. Μαρίν Λεπέν εκεί. Στην Ισπανία, μετά την κρίση αυτή με τους μετανάστες. Στην Ιταλία, η Μελόνι, Μελόνι. Και δεν ξέρω τώρα αν είδατε αυτή την καταπληκτική στολή που βγήκε στην Αμερική από τον Τραμπ και τον Έλον Μάσκ για την διαστημική υπηρεσία, που θυμίζει Star Wars και λίγο να ζει.

Ήταν σωστή τακτική το τείχος απομόνωσης που είχαν υψώσει τα άλλα κόμματα στην AfD ή μήπως αυτό λειτουργήσε υπέρ της? Και είναι δημοκρατικό να γνωριθεί η πλειοψηφία που της έδωσαν οι ψηφοφόροι της και της περιοχής Αξονίας Άγχαλτ? Και αν τώρα η AfD συνιστά απειλή για τη δημοκρατία, υπάρχει άλλη συνεπής επιλογή από την απομόνωση ή και την απαγόρευσή της? Και αν γίνει δεκτό να συμμετέχει στη διακυβέρνηση, μήπως έτσι ανοίγει ο δρόμος σε μια επανάληψη του δράματος της γερμανικής δημοκρατίας τη δεκαετία του 1930? Βασανιστικά ερωτήματα. Ο γερμανός καγκελάριος απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τη βαρύτατη ήττα του κόμματός του και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το Σύνταγμα για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Τώρα βγήκαν και αυτά τα φοβερά άρθρα εδώ, πώς θα ήταν η ζωή σε ένα κρατήδιο αν κυβερνούσε η AfD. Η Ευρώπη έχει λόγους να ανησυχήσει σίγουρα σε ένα πολύ ωραίο άρθρο της Le Monde. Αυτά τώρα, να πάμε στα καθημάς, γιατί για 8η μέρα η πυρκαγιά κατακαίει ένα μοναδικό δάσος, την κοιλάδα του ΑΟΟΥ στην Κόνιτσα. Έχει καεί έκταση περίπου 7.000 στρέμματα και πολλές πυρκαγιές ήταν χτες, 33. Χρειάζεται προσοχή σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Λακωνία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ούτε κι αν είναι μάχη, μια battle, εγώ Αγιάλα, Duke Ellington, Count Basie, 1961, από το album First Time.

Let there be love. Νάκ εν Κόουλ. Λίγο πριν Louis Armstrong, λίγο πριν Etta James. Και ένα πολύ ωραίο Peter Gunn Mambo από Gian Costanzo.

Λοιπόν, και μετά από αυτό το accidental mambo από Mambo All Stars, θα ανέβουμε στον Καναδά. Να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια, την Shirley Tegu. Να μας εξηγεί βεβαίως στα γαλλικά πόσο ωραίος είναι ένας άντρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σε ένα προάστιο του Portsmouth γεννιέται σαν σήμερα το 1925 ο Richard Henry Sellers. Οι γονείς του τον φαντάζαν Peter. Peter Sellers, χαρισματικός, κωμικός, σπουδαίος μίμος που ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αλλά εξακολουθεί να σκορπά το γέλιο ως επιθεωρητής Κλούζο. Ο σκηνοθέτης από πίσω, ο Blake Edwards, ο Ρος Πάνθυρας το 1963, λαγωνικό 24 καρατίων το 64, αλλά και τρεις ακόμα τη δεκαετία του 70. Πάντα στη σκηνοθεσία του Blake Edwards, η επιστροφή του Ρος Πάνθυρα, ο Ρος Πάνθυρας ξαναχτυπά, η εκδίκηση του Ρος Πάνθυρα. Είχε θέματα με την καρδιά του Peter Sellers, δηλαδή εκεί ανάμεσα στις ταινίες του Ρος Πάνθυρα υποβλήθηκε σε μια πρωτοπαριακή τότε για την εποχή θεραπεία και είχε βάλει βηματοδότη. Σοβαρό ρόλο του έδωσε ο σκηνοθέτης Hal Ashby στην κομεντή «Να είσαι εκεί, κύριε Chance», «Be There» το 1979.

όλα αυτά εδώ στον κόσμο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, βράδυ 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, on demand και ακούτε ό,τι θέλετε. Από το ψηφιακό ραδιόφωνο τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Λοιπόν, ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 2003, οι παλιοί θυμούνται, όταν ο David Bowie έδωσε μια διαδραστική συναυλία, ίσως την πρώτη στην ιστορία. Μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα, και τότε ο χαμελέοντας Bowie παρουσίασε από τα Riverside Studios στο Λονδίνο αυτή τη συναυλία, με ένα εγχείρημα το οποίο προηγήθηκε τις εποχές του streaming που έχουμε τώρα. 21 κινηματογράφοι και θέατρα της Ευρώπης, Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, χιλιάδες θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από χιλιόμετρα μακριά τη συναυλία, σχεδόν σαν να βρίσκονται εκεί. Και το πιο καταπληκτικό της αλληλεπίδρασης ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν αφιερώσεις για τα δεδομένα του 2003, μια ιδέα ιδιαίτερα καινοτόμα, η οποία βεβαίως ήταν προάγγελος το πώς η τεχνολογία θα άλλαζε τα πράγματα τα επόμενα χρόνια, όπως τα έχουμε δει. Διήρκησε 90 λεπτά τραγούδια από το άλμπουμ Reality, το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα, αλλά και κομμάτια μέχρι από την τότε δισκογραφία του David Bowie. Η εμφάνιση, η οποία έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη δορυφορική μετάδοση και τη διαδραστικότητα. Gemini Spaceship, David Bowie. Took a trip on the

Η τελευταία δουλειά του James Blake, Trying Times. As we go through trying times. Γιατί και αυτός πέρασε δύσκολα, έφυγε από τη Universal. As we go. Μπήκε στην Indify. As we go. As we go. Έβαμε στο το άλμπουμ. Καταπληκτικά φωνητικά, πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούστε όλο το άλμπουμ. Και αμέσως μετά το σήμα, Noir Désir έρχονται. Levant nous portera, για έναν αγαπημένο φίλο που το ζητούσε διακαώς. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

2015 ο Αβίτσι κυκλοφόρησε το δικό του Φελαγκούντις να Σιμών σε μια έκδοση ηλεκτροσόλ και εδώ είναι ο πρώτος Ζε με Τζέσσερ Γουαγιάλ. The Art of Acceptance, Something I Said.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, 38th, 8th in Chicago. Από το άλμπουμ 1978, τη χρονιά που γεννήθηκε. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
8: Thank you.

Πολλά και διαφορετικά κάνει αυτός ο τύπος που τον γνωρίζουμε καλά από όλες του τις δραστηριότητες. Μιλάμε για τον Τζον Λούρι, ο οποίος ζωγραφίζει, παίζει μουσική, φτιάχνει μπάντες, χρησιμοποιεί τους Lounge Lizards για να βγάλει ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο και αποκαλεί Painting with John, από όπου και παίρνει τον τίτλο από τη σειρά που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στην HBO με τεράστια επιτυχία, Painting with John Lurie ή αλλιώς Fishing with John Lurie. Μεγάλη ιστορία ο John Lurie, δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Μπαίνουμε στο μικρό αυτοκίνητό του και ελπίζουμε ότι το ταξίδι θα μας ανταμείψει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Κίντους είναι εδώ μαζί με το άλμπουμ του The Salmon. Wiggling είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Πίσω στο 1977 σκαρφίζεται αυτό το ευρηματικό In These Times ο Errol Walker και εννοείται ότι παραφράζει το Summertime.

Η Παντσίτα Records τώρα επενδύει στη ρέγγε μουσική, όπως επίσης επενδύουν στη ρέγγε μουσική και οι Soul Adventures μαζί με τους Roof Bandits. Ένα Cummins είναι που ηχογραφείται στη Βαρκελόνη στο τώρα.

0: τα βάζει στη θέση τους ο Άντρε Williams, ο οποίος έρχεται με το κομμάτι του I gotta get shorty out of jail.
1: I gotta get shorty out of jail. I gotta get the money for his bail.

Robert Finley περίμενε χρόνια για να δημιουργήσει τις μουσικές του. Τώρα ηχογραφείται από τον Dan Auerbach. Το όχι και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε από τα Blues Bayou του.

Dragon πάλι έρχονται από το LA μεριά και ονειρεύονται ειρήνη και ωραίες μουσικές. Όχι χαμένες ιδέες δηλαδή. No False Ideas είναι και το κομμάτι που έφτιαξαν μόλις στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Στην Γαλλία θα βρεθούμε να ανεβούμε τα σκαλιά αυτής της εταιρείας με τίτλο Comet, στο Παρίσι για την ακρίβεια. Welcome to Comet Records. Και ο Eric Trossé ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας. Psycho on the Bass είναι η συνεργασία αυτού του hip hopper αλλά και παραγωγού, του Dr. L μαζί με τον Tony Allen. Φτιάχνουν το χάρτη του Afrobeat της νέας γενιάς, όπου όλα μπλεκούν.

Ακούγονται γλυκά. Όλα αυτά συμβαίνουν πίσω στο 2000, όταν ο Dr. L συνάντησε τον Tony Allen στα Black Voices. Αυτό το tour που έκανε τότε ο Allen.

0: It's a forbidden it. A forbidden. Every 2000.
1: Push your mind.

Toronto, down,

Στο νότιο Λονδίνο κρύβονται πάλι τα παιδιά του Φέλα, η Έζρα Collective δηλαδή, οι οποίοι έχουν καλά οργανωθεί και τα μπλέκουν όλα. Well organized, και η Λίλα Ίκε εμφανίζεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήρθατε στο ταξίδι μας, στο αστροναύτη ταξίδι μας. Εδώ είμαστε με τους Fruitful, ευγνώμονες στον κόσμο μας, στις μουσικές μας.

I don't want this groove to ever end, που έλεγε και ο LTJ Bookem από τα παλιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Έως τις 2 θα βρισκόμαστε στον κόσμο σας.

ό,τι απέμεινε από τους ωραίους τζέστο φανκ. Εδώ τα παιδιά του Πλούτονα βάζουν την ήρεμη δύναμη. Soft power τη λένε.

Τα πολύ ωραία, τα κλασικά. Εδώ ο Ναζράτ Φατάχ Αλχάν συνεργάζεται με τους Massive Attack και ότι μένει στο χρόνο είναι αυτό το must. Στην version Massive Attack RM.

Νικόδημος, Wonder Wheel Recordings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, φεύγει από την ωραία του Μαδρίτη, παίρνει και την απέλικα μαζί του και το disco star είναι έτοιμο και φρέσκο.

τους Τζάντρα φεύγουμε να πάμε στους Τζέμπα που κρύβονται μαζί με τον Groove τους στο Βερολίνο μεριά. Fresh Afro Soul μουσικές από τους Γκανέζους αλλά και Βερολινέζους που εμπνέονται από το Heartbeat των 70s. Be a Lover είναι το άλμπουμ που φτιάχνουν οι Τζέμπα Groove από όπου και αντλούμε αυτό το No Pain, No Gain που έφτιαξαν για μας εντός του 2026 και αυτή η δουλειά.

Πάμε να εντρυφήσουμε στους γαμόνο sound, την ωραιότερη jazz της τζαπανής μουσικής αυτής της σκηνής. Εδώ είμαστε στα 50s, έχουμε επισκεφθεί την Ιαπωνία και βρισκόμαστε σε αυτό το γαμόνο groove.

με το κοντραμπάσο του ή αλλιώς ο Καμεσλιέ, ο μπασίστας στην μπάντα των Λοζό, αλλά και performer. Φτιάχνει τους παντομάδες του μέσα στο Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή του 2026, και συνεργάζεται με τον Ρότζερ Ερασπάγη.

Ίσως το 1984 ο Άρτσι Σέπ, αυτός ο υπέροχος εξοφωνίστας, έβγαλε το κομμάτι με τίτλο Down Home, New York.

Charlie Parker.

καινούριο άλμπουμ για την Έρικα Μπαντού. Εδώ είμαστε μαζί και ο Alchemist που της κρατάει το χέρι μέχρι το φεγγάρι. To the moon ή αλλιώς

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. 20 αντοχής κάπου εδώ, τέλος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος